0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιαζόντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηριζόντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ-Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις, συνομίλησαν χθες τηλεφωνικά Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέροντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός.

0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμοιβική βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία. Ραφάλ. F-16 Viper. F-35 εναντίον Οσκούρ. Καν. Eurofighter. Θάλασσα. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος. Ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το ποίμνιό του. Άγιος Παΐσιος, θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

Μια υπέροχη Παρασκευή. Για κάποιους ξεκινάνε σήμερα οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Φύγε τόσο είναι καιρός, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω. Ειδικά αν είστε δημοσιογράφοι. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Τη φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. Ο Διονυσάκος μας κάνει διακοπές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, θα αφήσετε ένα κενό. Θα γράψετε Radio, θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στην Κυριακή, στην Καλαμάτα. 23 βαθμοί, αρχίσαμε παιδιά να μην πέφτει πολύ θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 είχε 27 βαθμούς, έχετε μια όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στον Νίκο, στην πιάτσα, στα ταξί, στην Καστοριά, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας και καλό που σου κούμας εύχεται ο Σολομών, ο οποίος λέει 18 βαθμοί στην Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη κάνει τώρα. Χτες έβρεξε, έριξε παιδιά μία μπόρα το απόγευμα εκεί που ήμουνα στη μεταμόρφωση. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, αφού έλεγες τώρα δηλαδή θα βγω έξω και τι θα γίνει. Και μετά από λίγο όταν βγήκα όντως, μετά από καμιά ώρα, είχαν στεγνώσει τα πάντα. Τίποτα, είχαν εξαφανιστεί, είχαν εξατμιστεί. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή θα έχουμε λίγα φαινόμενα και σήμερα κατά τόπους, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα έχουμε λοιπόν συννεφιές κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Θα έχουμε επίσης αργότερα από το μεσημέρι και μετά συννεφιά στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες τώρα. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 29, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, Πελοπόννησος 15 έως 33, στο Ιόνιο από 19 έως 33, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βοριαδάκι στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στο Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και τη Θάσο θα γίνουν νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική μπορεί και ένα ψιλοβρέξει πάλι ως το απόγευμα. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιά, αλλά μέχρι το πρωί τώρα δηλαδή. Οι άνεμοι βοριαδάκι θα είναι 2 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα γίνει νοτιαδάκι και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Η Φωτεινή μας λέει ότι έχει 16 βαθμούς στην Ξάνθη, στο κέντρο. Ναι, και στέλνει και 2 ώρες φωτογραφίες.

Ζαν, παίρνεις έμπνευση δίπλα στη θάλασσα και κάνεις τα ωραία σκίτσα σου. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί τώρα, να ξέρετε. Η Γαλλία μας κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Λαχτάρισε λίγο, γιατί μέχρι κάποια στιγμή πολύ αρκετά μέσα στον αγώνα, νομίζω μέχρι το 60 ήταν 0-0 το σκορ. Μετά ξύπνησε ο Εμπαπές, ξύπνησε και ο Ντεμπελές και βάλανε τα γκολ. Στα ημιτελικά λοιπόν η Γαλλία. Πάμε για άλλα τώρα, περιμένουμε τους επόμενους για να δούμε τι θα γίνει. Είχε και επεισόδια, ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά είχε επεισόδια στο Παρίσι. Για την πρόκληση, δηλαδή σκοτώνεστε μεταξύ σας. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.

Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα για να ξέρετε? Βρισκόμαστε στα εξής πράγματα. Πρώτον, έγιναν πάλι βομβαρδισμοί. Χτύπησαν την Μπουσέρ. Εκεί βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Χτύπησαν μια στρατιωτική εγκατάσταση οι αμερικανικές δυνάμεις. Οι Αμερικανοί λένε ότι μην ακούτε για αυτά που λένε για εκρήξεις, εμείς δεν χτυπήσαμε. Και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις.

σας πω και τα υπόλοιπα, γιατί δεν έγιναν λίγα χτες. Η αλήθεια είναι, δεν ήταν μια ήσυχη μέρα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Καταρχήν, χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αμαλία, να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, επίσης είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Είναι η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Ο Μεχέρ Μπάμπα γεννήθηκε το 1894 και πέθανε το 1969. Περνάνε τη σημερινή ημέρα χωρίς να πούνε ούτε μία λέξη και το κάνουν προς τιμήν του Ινδού αυτού του γκουρού που πέθανε, όπως σας είπα, το 1969. Ο Μεχέρο Μπάμπα. Δεν μιλάμε σήμερα, άμα είμαστε ο παδί του γκουρού. Άμα δεν είμαστε, μιλάμε κανονικά. Η μέρα Νίκολα Τέσλα, η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή τη διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να την εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκόσμιων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Δεν τα έχει καταφέρει προς το παρόν. Είναι όμως και η μέρα Πίνα Κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποτέ δεν μ' άρεσε η Πίνα Κολάντα. Ίσως γιατί δεν την έχω πιει στον τόπο της. Άμα πάω στο Πουέρτο Ρίκο και την πιω και μ' αρέσει, θα σημαίνει ότι όπως όλα πρέπει να τα τρως και να τα πίνεις στον τόπο τους, γιατί έχουν άλλη γεύση. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Αυτοί είναι ήρωες. Αυτοί είναι ήρωες, όχι κάποιοι άλλοι. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση της Ιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes στο Παρίσι και κατακτά το πρώτο κύπελλο Εθνών Ευρώπης, δηλαδή το Euro. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία και άλλη ηρωίδα. Το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και το 1985 Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και κατά την επιχείρηση αυτή ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

σήμερα που προσπαθούμε να κάνουμε και παγκόσμια ημέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1856 ο Νίκολα Τέσλα που σας έλεγα πριν. Το 1871 ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο βέβαια, το έχουμε διαβάσει. Και το 1911 ο στρατής Τσίρκας, και Τσίρκα έχουμε διαβάσει πάρα πολύ. Σαν σήμερα χάσαμε το 138 τον Πόπλιο Αήλιο Έλιο Τραϊανό Ανδριανό, το 14ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, γνωστό για τα φιλελληνικά του αισθήματα, τον Ανδριανό χάσαμε δηλαδή, γιατί άφησε στην Αθήνα και έργα, την πύλη του Ανδριανού, τους στήλους του Λιμνιδιός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο, μεγάλη αγάπη στην Αθήνα είχε ο άνθρωπος, έκανε έργο. Καλός δήμαρχος. Λοιπόν, και το 1980 χάσαμε τον Λεωνίδα Ζέρβα, τον Έλληνα χημικό, παγκόσμια αυθεντία στα θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 χάσαμε τον όμορφο, γοητευτικό, μαγευτικό Ομάρ Σαρίφ, τον Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, έτσι τον έλεγαν, Αιγύπτιος, έτσι.

Η Φωτεινή έχει επισκεφθεί το Βελιγράδι και μου έστειλε τον Ανδριάντα που υπάρχει στο Βελιγράδι από το 2017 που είχε πάει τη φωτογραφία του Τέσλα. Καλημέρα στο Στέλιο στη Μυτιλίνη που στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το λιμάνι και στον Απόστολο που είναι στην Ορεστιάδα και έχει 16 βαθμούς τώρα που σας μιλάω. Λοιπόν, όπως θα ξέρετε, φαντάζομαι, εντάξει, δεν θα κοιμηθήκατε τόσο νωρίς. Έχει παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν γίνει και διάφορα πράγματα ενδιάμεσα και πιο πριν και άλλα θέματα. Δεν ήταν μια ήσυχη μέρα δηλαδή η χθεσινή, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Θα έχει διεργασίες, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σας πούμε και το παρασκήνιο, θα σας πούμε και τι περιμένουμε για αύριο, για παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει, που έχει την Κεντρική Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται θα γίνει.

Θα επιστρέψω στα εσωτερικά, αφού σας πω ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Ισραήλ παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιδιώκει εκδίκηση για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμι Σολεϊμανί στην πρώτη προεδρική θητεία του. Το έχουν φυλαγμένο δηλαδή από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Στην κηδεία του Χαμενέη που τελείωσε χτες τον θάψαμε στην γενέτειρά του στη Μασχάντ, γιατί κάναμε μια εβδομάδα κηδεία. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Συγκεντρωμένοι πολίτες φώναξαν συνθήματα και ανάρτησαν πανό που ζητούσαν το θάνατο του Τραμπ. Ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι γνωρίζει για τις απειλές κατά της ζωής του και ότι βρίσκεται σε σχετικές λίστες στόχων. Και μίλησε και τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου για το συντονισμό απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν και το Ισραήλ.

Να πω για εσάς τους πάρα πολύ πρωινούς ότι ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Χτες ήταν γύρω σε 7 και κάτι που το μαθαίναμε. Μεγάλη ισοκομματική κρίση και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει αρκετά στελέχη ήδη, είτε για να πάνε στην Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα, είτε γιατί να πάνε στο σπίτι του, γιατί μπορεί να μην του θέλει. Γιατί είναι, έχει πόρτα. Έχει και face control στο κόμμα αυτό. Λοιπόν, ο Πολάκης και ο Παπάς βγήκαν και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που είναι αύριο, για αύριο Σάββατο, παρά τις άλλες εισηγήσεις που υπάρχουν. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Πολάκης θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Δεν θα πλήξουμε και το Σαββατοκύριακο, είναι ο τίτλος. Αν θέλετε και τη γνώμη μου, αν μετράει τέλος πάντων να σας την πω, ο Σοκράτης Φάμελος πια νομίζω ότι δεν είχε καμία διάθεση να πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, να ακούσει τον Πολάκη να του ταχώνει, να ακούσει διάφορους άλλους να γκρινιάζουν, να υπάρξει πάλι ένα κλίμα έτσι πολύ τοξικό και άσχημο στο εσωτερικό του κόμματος. Εκείνος τις προτάσεις του τις είχε κάνει. Δεν τις αποδέχθηκαν κάποιοι, κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν, κάποιοι έχουν αποφασίσει να μείνουν, κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Νομίζω ότι ο άνθρωπος το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι το κόμμα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, σας περιγράφω τώρα τι έγινε. Το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πάνω του το κόμμα. Προσπάθησε να κάνει τα πάντα, απίφθινε κάλεσμα σε όλο το χώρο. Της αριστεράς και της κεντροαριστεράς για συνεργασίες, δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Σου λέει τώρα κάτσω εγώ να σκάσω. Και σηκώθηκε και έφυγε άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάει 6:30 ώρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά να σας πω κι άλλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ενταφιάστηκε στη Μασκάντε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Είμαστε σε mood δεκαετίας 80-90, εκεί το πολύ 90, 80 περισσότερο, το έχετε καταλάβει αυτό και ο Τσιπλάκης και εγώ. Και γιατί χτες μάθαμε για το χαμό της Bonnie Tyler. Όσοι είσαστε 50-something εκεί και εντάξει στα τελειώματα των 40 ας πούμε της δεκαετίας αυτής, αποκλείεται να μην είχατε πάει σε πάρτι στα μικράτα σας και σε κάποια στιγμή να έχουν χαμηλώσει τα φώτα, να είσαστε και λίγο έτσι βαλαντωμένοι και να βουρκώνει λίγο το ματάκι με το Total Eclipse of the Heart, έτσι.

Λοιπόν, πριν πάμε στα εσωτερικά και σας πω κι άλλα, θα μιλήσουμε για UFO. Θα μου πεις, εντάξει, ταιριάζει λίγο. Χθες έκανε κάποιες δηλώσεις ο επικεφαλής της NASA, ο κύριος Τζάρετ Άιζακμαν, ο οποίος έκανε δηλώσεις γιατί υπάρχουν διάφορες πιέσεις το τελευταίο διάστημα προς την επιτροπή, και υπάρχει μια επιτροπή η οποία ζητάει περισσότερη διαφάνεια σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και το τι έχει βρει η NASA. Μεγάλη συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μίλησε σε ένα podcast και είπε ότι η υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων των οποίων η φύση παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητη. Είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατοχή συντριμμιών, εξωγήινων σκαφών ή βιολογικών δειγμάτων από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εξετάζει ωστόσο η NASA το ενδεχόμενο ύπαρξης μικροβιακής ζωής στον Άρη. Έχει συλλέξει δείγματα το Perseverance, το rover που είχαν στείλει στην επιφάνεια του Άρη. Και είπε ότι η αναζήτηση απάντηση στο ερώτημα για την ύπαρξη ζωής στο σύμπαν αποτελεί κεντρικό στόχο της διαστημικής υπηρεσίας. Παιδιά, μην το ψάχνετε, υπάρχει ζωή εκεί έξω. Αποκλείεται να μην υπάρχει. Είναι εγωιστικό, το έχουμε πει ως εκπομπή. Είναι εγωιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Καλημέρα στο Θοδωρή Στριαλασσόνα, 18 βαθμοί. Καλό Σαββατοκύριακο, Θοδωράκι μου.

Τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς έχει 18 βαθμούς, μας λέει και ο κύριος Τιμόλεον. Η υποθητή μας στέλνει τις καλημέρες της επίσης. Είκοσι βαθμοί στη Νέα Κύο, μας ενημερώνει ο κύριος Πέτρος, και μια πολύ ωραία φωτογραφία της Ανατολής. Καλή και όμορφη μέρα επίσης, να είστε καλά. Χθες που λέτε, συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Και συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας, 5 ώρες ήταν η συνεδρίαση, και αποφάσισε τελικά να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά από αναφορές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τους βουλευτές Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα, που κατηγόρησαν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στις εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παλιότερα είχε γίνει αυτό, θυμάστε, ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση. Όμως τι έγινε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο του 100, πήρε την άμεση δράση. Και κατήγγειλε, ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστηρίζει, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων που είχε κάνει. Της είχε πει, θυμάστε, μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα, είχε πει τότε στην Εξεταστική Επιτροπή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα έβαλε με τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, γιατί, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Λιτρίβη είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα, λένε οι πληροφορίες μέσα στην αίθουσα, και την είδαν και στο διάδρομο φανερά αναστατωμένη. Βγαίνει από την αίθουσα η κυρία Κωνσταντοπούλου και συναντά τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Καραθανασόπουλο, και του λέει: κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε ή παίρνετε γραμμή από τον Γιώργο Αντά, τον αντιπρόεδρο της Βουλής? Κάνε μας τη χάρη, της λέει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Έλα, μπράβο, άντε μπράβο. Και το απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου: σεξιστές. Είναι το μια ωραία ατμόσφαιρα αυτό. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ε? Αυτό δεν είναι? Ναι, αυτό είναι. Ο Στιούαρτ, το αγαπημένος μου, ο οποίος χθες πληροφορήθηκε τον χαμό της Bonnie Tyler, την έλεγαν θηλυκό Ροντ Στιούαρτ, έτσι, λόγω της βραχνάδας της φωνής. Χθες λοιπόν έμαθε τον χαμό της Bonnie Tyler, έκανε μια ανάρτηση που την αποχαιρετούσε και είχε βρεθεί σε μια εκδήλωση και τραγούδησε το It's a Heartache, το οποίο το έλεγε πάρα πολύ ωραία και η Bonnie Tyler, πολύ μεγάλη επιτυχία, στη μνήμη της.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τι έχουν έτσι αξιολογήσει σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάω με τη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φύλλο θήκης για το απόρριτο των επικοινωνιών. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη. Πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Την καταψήφισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, να ξέρετε. Επίσης, μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδης για τους ποινικούς κώδικες. Κάει και το Σεσμανόγλιο, έδωσε αν λάθος νεκρό στις Σέρες, πυρκαγιά απείλησε το Παγνί, η Ελλάδα 2.0 πρωθυπουργού Γεωργιάδη, λέει στην πρώτη σελίδα εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Και επίσης, Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν το φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Μηνύματα Μητσοτάκη, θα σας πω και γι' αυτό. Επίσης, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart για την Bonnie Tyler. Αυτά στην. Α, και η μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου που ανακοινώθηκαν χθες μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Η απογευματινή, ελλιπής έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Μιλάει για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σεσμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Αισθανόταν λέει παραμελημένος, λένε οι πληροφορίες ότι είπε όταν τον κάλεσαν οι αρχές να δώσει εξηγήσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στον Economist. Πάμε στην ναυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια. Ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων. Και σε νέα δίνεια βεβαιότητας βυθίζεται η περιοχή, αναζωπήρωση του πολέμου στο Ιράν. Πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Η κόντρα. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6. Τι κάνει ρήμα. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα. Θέλω να πω. Δεν ξέρω κάτι. Ο ριζοσπάστης, μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι, σύσκεψη συγκέντρωση. Αύριο Σάββατο, από σωματεία της περιοχής, δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος. Η εφημερίδα των συντακτών, ένα παρετηθέν κόμμα, κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο και γιατί. Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι, υπέρ της Ελλάδας του μόχθου και της αξιοπρέπειας, τάχθηκε πρώην πρωθυπουργός. Έφυγε χτες και η Πάολα Ρεβενιώτη, η ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού, και αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική της κηδεία, μια μεγάλη μορφή στο χώρο του ακτιβισμού, η Πάολα Ρεβενιώτη. Πάμε στα νέα. Σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Πώς μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.

Φάμελος. Το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Στον αέρα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Επίσης, Μπόνι Τάιλερ έσβησε η βραχνή φωνή. Στο Μητσοτάκι περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, τους έκανε δώρο πιστόλια. Δεν ξέρω τώρα, έδωσε ένα όπλο σε κάθε ηγέτη δώρο. Κάποιοι δεν τα πήραν μαζί, δεν μπορούν να κουβαλάς τώρα το όπλο. Τι είσαι να γυρνάς τα κουμπούρια. Μα κουμπούρι, τέλος πάντων. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, χθες έγινε η κηδεία στην Κοζάνη. Ίστατο χαίρε, πικρό γιατί οι άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ένα πηγάδι πόνου. Ήταν ο επικίδιος που εκφώνησε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Καθημερινή θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι εναντί της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ μιλά στην Καθημερινή και στέλνει σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική υπεροχή του εναντί της Τουρκίας ακόμα και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μίλησε στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον στο soundtrack της Οδύσσιας. Λύρα και αυλός είναι οι πρωταγωνιστικές φωνές στη μουσική της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία περιμένουμε πώς και πώς. Μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ιατρικού συλλόγου λόγω των κρουσμάτων βίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί από κάποιους θερμοκέφαλους. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Παρέτηση Φάμελου. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Καλημέρα στον Τάσο από Φλόρινα, 17 βαθμοί. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ξεκινάμε από Τρίκαλα για Ναύπλιο, για δουλειά βέβαια. Αλλά κοντά στο Βασιλικό ποτίστηκε η γλάστρα. Καλό δρόμο να έχετε. Το Ναύπλιο, παιδιά, είναι τόσο όμορφο. Είναι τόσο όμορφο. Δεν χορταίνω να πηγαίνω στο Ναύπλιο. Ο Δημήτρης λέει: όσο πέφτουν τα ποσοστά, τόσο αυξάνουν οι γελοιότητες, αλλά ούτε αυτές δεν σώζουν πια την πλεύση ελευθερίας. Πρόσεχε, θα σου έρθει καμιά μήνυση. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Καλή εκπομπή και για να μην ξεχνάμε, Σλάβα Ουκραίνη. Σλάβα, λέει.

Με αυτή την ατμοσφαιρική μουσική να σας πω του Χόζιαρ, να σας πω ότι από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου θα γίνει η 18η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Αυτό θα γίνει στον Πάρνωνα. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, που δεν θα έχει και πολλά φώτα, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πάνε με τα τηλεσκόπια τους, τον εξοπλισμό τους και το πάθος τους αυτό. Είναι η 18η, όπως σας είπα, Πανελλήνια Εξόρμηση των ερασιτεχνών αστρονόμων. Είναι από τους πιο καθαρούς ουρανούς, λέει, εκεί που υπάρχουν, και μπορείς να κάνεις ωραία την παρατήρηση. Την διοργάνωση τη Βετινή την έχει αναλάβει η Αστρονομική Ένωση Σπάρτης Διόσκουρη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, και θα πάνε όλοι να παρατηρήσουν τον ουρανό αλλά να ανταλλάξουν και εμπειρίες, γιατί είναι διαφόρων ηλικιών όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει να ασχολούνται με την αστρονομία. Τι ωραίο!

άμα βλέπεις και τον ουρανό μέσα από το τηλεσκόπιο σου και χαζεύεις και δεν έχει και πολλά φώτα, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μόνος σου, έτσι. Έτσι το καταλαβαίνεις. Εγώ το καταλαβαίνω και χωρίς τηλεσκόπιο, ότι δεν είμαι μόνη μου, αλλά τέλος πάντων.

0: Χθες είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δύο δημοσκοπήσεις ήταν η τάση της MRB εξαμηνίας και ήταν και η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Δεν έδειξαν και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία ήδη ξέρουμε και ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος είναι ο Παναντομπό ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς του Τσίπρα, και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Κύριε Καριστιανού, δείχνει να έχει μια απώλεια, γιατί δεν υπάρχει και κινητικότητα κιόλας, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δείξουν κινητικότητα.
1: Να βρούμε την Κατερίνα Σερέτη που είναι εκεί μόνη της. Φαντάζομαι θέλει και εκείνη να μας δει. Να την.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας δω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία. Εσύ είσαι σε μια κατηγορία, έτοιμο φαγητό, delivery, μαγειρεύεις, τι κάνεις?
0: Απ' όλα.
2: Απ' όλα, ε.
0: Απ' όλα, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πάρα πολύ όμως. Αλλά δεν έχω χρόνο συνήθως. Αλλά όταν έχω το χρόνο, του δίνω και καταλαβαίνει.
1: Α, δηλαδή κάνεις και σύνθετα πράγματα.
0: Τα πάντα.
1: Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, και παστίτσιο και γεμιστά. Και δεν ξέρω ποιο είναι δύσκολο φαγητό. Ποιο θεωρείτε δύσκολο?
0: Μπελαλίδικο, ας πούμε, μουσακάς.
1: Μουσακάς.
2: Ναι. Η πάπια με πορτοκάλι.
0: Πάπια με πορτοκάλι δεν έχω φτιάξει, να σου πω την αλήθεια.
2: Κατερίνα Σερέτη που είναι έτσι της βρετανικής ελίτ.
1: Με φουαγκρά και πάπια Πεκίνου τη βγάζει.
2: Αλλά βλέπω, παιδιά, γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από πολύ μεγάλους γνωστούς ομίλους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, ελληνικούς και ξένους. Όταν λέμε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων σε αυτό το κομμάτι του έτοιμου φαγητού. Και αυτοί προφανώς οι άνθρωποι κάτι βλέπουν και βάζουν τα ωραία τους λεφτά εκεί. Δεν τα βάζουν έτσι γιατί, για
1: καλά
2: να πειραματιστούν.
1: Το συγκεκριμένο που λες νομίζω θα αλλάξει όλο το παιχνίδι.
2: Και ακολουθούν και άλλοι προφανώς.
1: Έχει ήδη ανοίξει ένα, θα ανοίξουν ενδεχομένως.
2: Γιατί βλέπουν
1: και
2: αυτό.
1: Άλλα και από άλλους.
2: Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε την τέχνη, δεν έχουμε δεν ξέρω τι. Και βέβαια το οποίο είναι σαφώς πιο ακριβό από το να τα φτιάξεις μόνος σου.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Και διαφορετική ποιότητα και διαφορετικό. Πώς το λένε, και άλλη γεύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι και λίγο, πώς να το πω, κάνεις και λίγο αποσυμπιέζεσαι, εγώ τουλάχιστον όταν μαγειρεύω.
1: Με τη μαγειρική,
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με αφήνεις στην άκρη, παιδί μου, όλα τα άλλα πράγματα. Δεν κοιτάς το κινητό σου που το κοιτάω συνέχεια, δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο. Κάνεις focus σε αυτό το πράγμα, επικεντρώνεσαι στο να μαγειρέψεις και να πετύχει το φαγητό. Για μένα μου αρέσει και να μαγειρεύω και να το μοιράζω κιόλας. Δηλαδή, Να δίνω στους
1: δύο. Για να λένε Κατερίνα, τι νόστιμο που το έκανες, τι έβαλες, ποιο είναι το μυστικό σου.
0: Ναι. Πολύ αγάπη, λέω. Είναι το μυστικό συστατικό. Ναι, έτσι λέω. Αλλά γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω και είναι καλό να μαγειρεύουμε και να μην τρώμε πάρα πολλά έτοιμα. Εμένα, ξέρετε τι μου αρέσει.
1: Είναι
0: μου αρέσει.
1: Πολιτικό και
0: ναι, είναι. Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που μπορείς πια να παραγγείλεις και να σου φέρουν οτιδήποτε στο σπίτι σου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τι εννοείς?
0: Δηλαδή, θέλω να πω, μέχρι πρόσφατα μπορούσες να παραγγείλεις μόνο κάνα σουβλάκι, κάμια πίτσα, άντε κάνα μαγειρευτό. Τώρα οι πλατφόρμες σου δίνουν τη δυνατότητα να παραγγείλεις μέχρι και ένα δώρο που μπορεί να ξέχασες να πάρεις σε κάποιον.
1: Α, ναι, ναι.
0: Βέβαια, χάνεις τη χαρά.
2: Αυτό πώς μετάς το μαγείρεμα, κάτι χάνω εδώ?
0: Όχι, λέω που λέγατε, ρε παιδί μου, για το delivery.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι. Έχει ανοίξει αυτό το πράγμα. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι να μην πας να ψάξεις το δώρο.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο, αλλά πες ότι το ξέχασες.
1: Ναι, εντάξει, άμα το ξέχασες, να μην εκτεθείς κιόλας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ χρήσιμο.
2: Με πας δώρο κανένα ρεβόλβερ όμως, όπως ο Ερντογάν αυτό το καλέσει το δώρο που έκανε.
0: Εσύ είσαι πραγματικά το κουμπούρι, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ρε παιδιά.
0: Μα κάνει δώρο κουμπούρια.
1: Αφού έχει μεγάλη βιομηχανία με όπλα. Είναι, διάβαζα, η τέταρτη εξαγωγέα.
0: Ναι, κάποιοι δεν τα πήραν όμως. Γιατί απαγορεύεται, λέει, από τους νόμους στη χώρα τους να.
2: Είναι κάπως άκομψο, ρε παιδί μου, να δίνεις τον άλλο όπλο με σφαίρες σου.
0: Ο Στάρμερ, νομίζω, το άφησε πίσω.
1: Ναι, αλλά έκανε το κομμάτι του. Υπήρχε αυτή η φωτογραφία παντού και μετά όλοι έλεγαν ναι, γιατί η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η παραγωγή είναι μεγάλη κλπ. Δηλαδή, συζητήθηκε αυτό που ήθελε να συζητηθεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, εμένα με ταράζει που τα βλέπω τα κουμπούρια.
1: Και εμένα με ταράζει. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, επειδή σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και επειδή είναι Σαββατοκύριακο, θα σα δώσω ένα. Πώς λέγεται, το δώρο. Το δώρο μου θα είναι πνευματική τροφή. Ένα απόσταγμα Σοφίας από τον 11χρονο γιο μου. Χθες είμαστε στο αυτοκίνητο και όπως πηγαίναμε, μου λέει. Θα σου πω, μου λέει μία θεωρία. Αρχίζω να τρομάζω. Λέω κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Λέω ναι, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, γιατί. Πεθαίνουμε. Λέω Παναγία μου, Χριστέ μου, λέω τη συζήτηση πιάσαμε εδώ απογευματιάτικα. Γιατί πεθαίνουμε. Λέω ναι. Γιατί πεθαίνουμε, λέω. Μου λέει, γιατί κοίτα, μου λέει. Γιατί κουραζόμαστε πολύ. Ξεκινάμε, μου λέει, και έχουμε ένα κομμάτι ενέργειας. Το οποίο σιγά σιγά, μου λέει, επειδή κουραζόμαστε, χάνουμε ενέργεια, χάνουμε. Και στο τέλος δεν έχουμε άλλη.
0: Αχ, μωρέ το παιδί, νομίζω ότι θέλουμε φόρτιση.
1: Τελειώνει η μπαταρία. Σαν τη διαφήμιση με το λαγουδάκι που βλέπαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλω λίγη φόρτιση. Εγώ χρειάζομαι, πες το παιδί. Ναι.
2: Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να σπαταλάμε ενέργεια.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος που έπεσε σήμερα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θες να καταλήξεις.
2: Αυτό έχει να καταλήξει.
0: Φεύγει με άδεια.
2: Να είμαστε λίγο πιο αραχτοί, λίγο πιο. Κατεβάσουμε ρυθμού ζωή, ρε παιδί μου.
1: Και τέτοιο. Χρήματα πώς θα βγάζουμε.
2: Θα βγάζει λιγότερα χρήματα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Θα το κάνει όπως Gen Z που λέει δεν με νοιάζει τα παραπάνω χρήματα.
0: Ναι, ναι, το λένε.
2: Και κλείνουμε εκεί, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Πόσες ώρες.
2: Σου λέει η Gen Z, σου λέει πλέον πηγαίνω στα interview στις δουλειές.
0: Ναι.
2: Σε εντεύξει και λένε θέλω 8ωρο, εντάξει, σωστό, λογικό, τίμιο. Και τις άδειές μου και αυτά. Πες μου τα έχω όλα αυτά. Δεν θέλω υπερόριες. Δεν θέλω να μου κόβεις την άδεια. Δεν θέλω το να θέλω
1: καλά,
2: άλλο,
1: λογικά
2: δεν θέλω
1: το άλλο.
2: Μετά το οκτάωρο δεν θα με βρίσκεις. Δεν με ψάχνεις. Δεν πάρεις τηλέφωνο μετά.
0: Ναι.
2: Μετά το οκτάωρο με
0: ξεχνάς. Δεν με ψάχνεις. Δεν με
2: νοιάζει επίγον. Ξεπίγον. Τελείως. Έφυγα εγώ. Αποσυνδέθηκα.
0: Σαν και εμάς.
1: Μα κοίταξε αυτό.
2: Όλα αυτά είναι σωστά. Εμάς μας φαίνεται περίεργα που μεγάλωσα
1: παλιό. Αποσυνδέθηκα που λες. Έχει ψηφιστεί και ευρωπαϊκά. Ότι δεν πρέπει τον άλλον συνέχεια να τον ενοχλείς όταν είναι εκτός δουλειάς.
0: Καλά είτε έχει ψηφιστεί.
1: Ναι, έχει ψηφιστεί πάντως.
0: Ναι, έχει ψηφιστεί. Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε.
1: Ναι. Για πες.
0: Κώστα, πότε θα γίνουν εκλογές?
2: 11 Απριλίου.
0: Okay.
1: Θα το χάσει το στοίχημα και θα το κερδίσω εγώ και θα το κερδίσω.
2: Τρία στοιχήματα έχω βάλει μέχρι τώρα.
0: Καταρίνα, πότε?
1: Εγώ είμαι. Αφού ξέρει, για να έχει και κάποιο νόημα να μιλάμε
0: πες.
1: Ίδιο, εγώ λέω Οκτώβριο.
0: Τέσσερις.
1: Ναι, καλή.
0: Εντάξει.
1: Δεν μου ακούγεται άσχημα.
2: Εσύ είναι Κυριακή, δεν το έχω δει.
0: Ωραία, θα πω εγώ τότε 27 Σεπτεμβρίου.
2: Δεν
1: α, εντάξει.
2: Τέτοιος.
1: Οπότε έχουμε
2: εσείς είναι Κυριακή, είναι
1: όλη
2: πράγματι.
1: Την γάμα.
2: Πάνω στο κανένα τη Νέα Δημοκρατία των 4.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία.
0: Γεια σα, παιδιά.
2: Όλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μπαίνουν script amanent και video amanent επίση.
0: Και video amanent.
2: Γεια σα, γεια σα. Εμεί πιστεύουμε.
0: Πάω κι εγώ. Να ξέρετε, γιατί πήγε 7 η ώρα, ρε παιδιά. Το παρακάναμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεση.

0: Εξηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Το παίξει κανείς στο ραδιόφωνο, επειδή κρατούσε 7 λεπτά. Εκείνη την εποχή, στους δίσκους, τα περισσότερα τραγούδια διαρκούσαν 3 λεπτά. Ο συνθέτης Τζιν Στάινμαν το επεξεργάστηκε, αλλά ακόμη και μετά από αυτό, η διάρκεια του παρέμεινε περίπου στα 5 λεπτά. Δεν πίστευα ότι θα παιχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και λέω ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία ενός τραγουδιού, το αν θα γίνει διαχρονικό ή όχι. Αυτό όντως το κατάφερε. Στο YouTube έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Στο τραγούδι αυτό δεν έβαλα κάποιο προσωπικό μου βίωμα. Είναι τόσο περίπλοκο άλλωστε, που δεν είχα καταλάβει καν γιατί μιλούσε. Ο Τζιμ είχε αρχίσει να το γράφει για ένα musical με βαμπύρ και το τελείωσε το 1981 αφού συναντηθήκαμε. Έριξα λοιπόν το βάρος στην ερμηνεία μου. Το τραγούδι γράφτηκε live. Η μπάντα έπαιζε ταυτόχρονα με τη φωνή μου. Ήταν ανατριχιαστικό. Το γράψαμε 9 φορές. Ο Τζιμ έγραψε σε μια κασέτα όλες τις διαφορετικές εκδοχές για να τις ακούσω και να επιλέξω αυτή που πίστευα ότι είναι η καλύτερη. Περιέργως, όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα, είχαμε και οι δύο καταλήξει στην ίδια λήψη, τη δεύτερη. Το Total Eclipse of the Heart είναι ένα απίστευτο τραγούδι. Δοξάζω το Θεό που μου το έδωσε σε μένα, ο Τζιν Στάινμαν. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Τα λόγια είναι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, και από συνέντευξη που παραχώρησε στον Παναγιώτη Κούστα για την Καθημερινή. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Είναι 7 και 9,5 πρώτα λεπτά. Αυτός είναι ο Elton John και αυτόν τον αγαπάμε. Και τον έχουμε ακόμα κοντά μας, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος λέει πράγματι για τη συζήτηση που κάναμε με τον Κώστα και την Κατερίνα. Πρέπει να μειώσουμε λίγο ρυθμούς για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, για να έχουμε χρόνο και για άλλα χρήσιμα πράγματα μέσα στην ημέρα. Αχ, πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δίκιο. Υποθετή μας στέλνει φωτογραφίες από την παραλία και πονάει η καρδούλα μας. Η Μαριτίνα στέλνει ένα μήνυμα και λέει άντε τώρα να ανήκει στη Gen Z που έλεγε πριν ο Κώστας, που είναι σταθερή με τα ωράρια τους, και να πηγαίνει να παρετείται ο φάμελος εκτός ωραρίου. Άστα, αυτό είναι δράμα. Ο κύριος Αλέξανδρος δεν θέλει καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου. Αυτό έχω καταλάβει από τα μηνύματά του. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Οι ωραίες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό.

Θα το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία ζουν μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δασική φωτιά. Έχει τουλάχιστον 12 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, για να καταλάβετε, κοντά στην Αλμερία. Και μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, έχουν επιβεβαιωθεί 12 νεκροί. 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα προσπαθούσαν να θέσουν σε έλεγχο τη φωτιά, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή. Έχει και πάρα πολλούς τραυματίες. Μάλλον η φωτιά προκλήθηκε από πτώση ηλεκτρικού καλωδίου που προκάλεσε τέλος πάντων την ανάφλεξη, γιατί έχει πολλά ξερά. Έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλοί κάτοικοι από την περιοχή, έχουν και αναπνευστικά προβλήματα, έχουν ανοίξει πολιτιστικά κέντρα για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν. Και η Ισπανία, όπως και άλλες περιοχές στην Ευρώπη, έχουν πλήττονται και πάλι από νέο κύμα καύσωνα.

Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για ανέβρεση κι άλλων επιζώντων. Έχουν περάσει πια πάρα πολλές μέρες. Πλησιάζουν τους 4.000 νεκροί από τους σεισμούς. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες αγνοούμενοι. Όπως σας έλεγα, μετά από μία εβδομάδα τελετών ενταφιάστηκε χθες τη γενέτειρά του ο Χαμενεΐ. Αυτό που μου έκανε, παιδιά, τρομερή εντύπωση ήταν ότι η σωρός του μεταφερόταν σε ένα μεγάλο φορτηγό ψυγείο. Έχει ζέστη και στο Ιράν, τώρα δεν το συζητάμε. Όσες φορές όποτε άνοιγαν, και ειδικά όταν άνοιξαν την πόρτα για να πάρουν τη σωρό, να τη βγάλουν από το φορτηγό ψυγείο για να την πάνε για να γίνει ο ενταφιασμός, λες και άνοιγες φορτηγό ψυγείο, αυτά ξέρετε, που μεταφέρουν τα ευπαθή προϊόντα. Ναι, ναι.

0: Επειδή έλεγα για τις εκλογές πριν, να σας πω το εξής πράγμα, γιατί ρώτησα τον Κώστα. Υπάρχει μια φημολογία πάλι. Υπάρχει μια κυκλοφορία, ας πούμε, αυτό ευρέως και από ρεπορτάζ συναδέλφων βεβαίως, που λένε ότι ναι, μεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα προκήρυξει εκλογές. Δεδομένο είναι αυτό, είναι το αυτονόητο. Αλλά ότι το σκέφτεται να τις κάνει νωρίτερα. Και όλοι το τοποθετούν εκεί στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει στο συνέδριο αυτό που κάνει ο Economist, στο Λαγονίσι, σε μια συζήτηση που ήταν και η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ρωτήθηκε βεβαίως, φυσικά, ρωτήθηκε για τις εκλογές και αυτά το μεταξύ βγαίνουν πάντα στο τέλος. Ακούς όλη τη συζήτηση και λες δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν. Και τον ρώτησαν για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και είπε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Εδώ ρωτάμε, γίνονται εκλογές. Βγαίνει μια κυβέρνηση και την επόμενη μέρα συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα, τέλος πάντων. Ότι μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί. Τι θα σύστηνε, ας πούμε, στα στελέχη του και στα μέλη του κόμματός του. Να μην υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια. Οι άνθρωποι είναι σκεπτικιστές όταν ακούν λαϊκιστές. Είναι πολύ εύκολο να υποσχεθείς χρήματα. Και η δική μου χώρα το έχει δοκιμάσει και οδηγήθηκε σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε το λάθος. Η ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων είναι ό,τι υπόσχεσαι να τεκμηριώνεται δημοσιονομικά. Αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023, είμαστε στο στόχο μας, είπε. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπε. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άμα στο λέει ο Μητσοτάκης, τι να σας πω τώρα κι εγώ. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον Βαγγέλη τον Παπαδημητρίου. Για άλλο θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να ακούσω. Γιατί τον ακούω που βάζει και στοιχήματα τα βράδια. Τώρα έχω ακούσει εγώ. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Κι εγώ έχω κουραστεί να το λέω. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Το έχει τονίσει αρκετές φορές ότι οι εκλογές επόμενες θα είναι την άνοιξη του 27. Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
0: Ναι, εντελώς.
1: Να το πω διαφορετικά, ο Σωκράτης Φάμελος έφυγε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Γιατί αυτό είναι πλέον το επίδικο. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, που θα θυμηθούμε παλιές εποχές της αριστεράς. Όπως για παράδειγμα, ναι, σήμερα 12 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση έξω από την Κουμουνδούρου των υποστηρικτών της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά.
0: Αχα, απέναντι σε ποιον κάνουν συγκέντρωση?
1: Απέναντι σε κανέναν.
0: Σε κανένα. Απλά θέλουν να κάνουν αίσθηση οι άνθρωποι. Ναι, να πούνε, ρε παιδί μου, ότι εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, όπως το λες. Καταρχάς να σας πω ότι αργά χθες το βράδυ, σε σπίτι ενός εκ των πρωταγωνιστών της ηγεσίας, συναντήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι και εντύφθη η απόφαση σύμφωνα με την οποία το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές, ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές και προετοιμασία του κόμματος για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζουμε αν ο κύριος Φάμελος θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, γιατί η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί παρόλο τις φήμες, παρά το γεγονός ότι οι φήμες ήθελαν μέχρι αργά το απόγευμα.
0: Ναι, υπήρχε μια διχογνωμία. Δηλαδή, άκουγα διάφορους που λέγανε δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Κάποιοι άλλοι που λέγανε γιατί να μην γίνει. Φυσικά και πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Αλλά τελικά θα γίνει, λες.
1: Η Κεντρική Επιτροπή θα... Έτσι μου λένε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
0: Ναι.
1: Θα συζητηθούν όλα αυτά. Αλλά φαίνεται ότι πλέον η παρέτηση του κυρίου Φάμελου δηλώνει αμέσως πλην σαφώς, έτσι εξηγείται και ερμηνεύεται από πολλούς, ότι πλέον το κόμμα περνάει στην επόμενη μέρα, δηλαδή με άλλη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι αυτό που αποφασίστηκε χθες, όπως σας έλεγα, είναι ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Νίκος Παπάς, αλλά και ο κύριος Μπουλέκος, κύριος Γιάννης Μπουλέκος, είναι απέναντι στον κύριο Πολάκη. Δεν θα τον στηρίξουν για ηγεσία του κόμματος. Ποιον θα στηρίξουν είναι μια ερώτηση. Η δικιά μου εκτίμηση και οι πληροφορίες λένε ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξει συλλογική ηγεσία.
0: Κάτι αυτό που το έχει πει ο κύριος Παπάς, δεν το έχει πει.
1: Ναι. Ναι. Και ενευθέτω χρόνο στο εγγύς μέλλον που λέμε, εκλογή νέου Προέδρου. Ναι. Γιατί όχι τώρα εκλογή νέου Προέδρου? Μεσούντος του θέρους δεν είναι δυνατόν κανείς να επιθυμεί τη διοργάνωση ενός συνεδρίου. Εάν θα γίνει συνέδριο, θα είναι, ή όταν θα γίνει συνέδριο, ναι, θα είναι διαρκές ή εκτακτό, όπως σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που έλεγα χθες, ναι, εκλογή νέων αντιπροσώπων, αλλά θα είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν ψηφιστεί στο προηγούμενο συνέδριο. Γιατί ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε διότι υπήρχε πλέον αδιέξοδο για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή θα πήγαινε σε παραίτηση ή θα πήγαινε σε αυτόνομο ψηφοδέλτιο προς τις εκλογές. Αλλά το δεύτερο δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, να το σηκώσει όπως λέμε. Άρα προτίμησε την παραίτηση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, όπως λένε αρκετοί, αν μετά το Παλάς, δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του, όλοι γνώριζαν από τότε την επόμενη πολιτική του κίνηση, δηλαδή την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα.
0: Μάλιστα. Άρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πολύ, που με απασχολεί εμένα. Είναι το εξής. Θα γίνει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Πιστεύεις ότι κάποιος, ή ο Πολάκης ή ο Παπάς ή η Δούρου, στις τοποθετήσεις τους θα απευθυνθούν και σε αυτούς που είναι με το ένα πόδι εκτός? Δηλαδή, γιατί μαθαίνουμε ότι θα φύγουν κι άλλοι, ανεξάρτητα αν θα τους δεχτεί ή όχι ο Τσίπρας.
1: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λοιπόν που υπάρχουν, περίπου 13-14 από 12 έως 15 βουλευτές από τους ήδη υπάρχοντες θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει μια νέα τάση, μια νέα τάση φυγής μελών στελεχών και κυρίως βουλευτών, οι οποίοι θα περάσουν ή σε πρώτη φάση την ανεξαρτητοποίηση και μετά στην παραίτηση ή απευθείας παραίτηση, βλέπε Κατερίνα Νοτοπούλου και Καραμέρο. Ναι. Γιατί παραίτηση? Όποιος παραιτείται νομίζω φωτογραφίζει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση επίσης από την Αμαλίας για τα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο μάλιστα, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και ειδικά με την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Να σας πω επίσης ότι ήταν δραματικές οι ώρες μέχρι να φτάσει ο Σοκράτης Φάμελος στην παραίτηση. Ναι. Από νωρίς το πρωί, και αυτό το λέω από ασφαλή πληροφόρηση που έχω, που δεν μπορεί να διαψευστεί, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος από νωρίς το πρωί είχε εισέλθει στην πορεία, είχε ξεκινήσει την πορεία της παραιτήσεως. Αργά το μεσημέρι κάλεσε στην Μπουμουδούρου το στενό του επιτελείο προκειμένου να συζητήσει μαζί του σε αυτή την πορεία. Εις εκ των παρόντων του είπε να μην το κάνει και να υπάρξει διαφορετική στάση, η οποία συνίστατο στην ανέβρεση ενός μόντους βιβέντη μεταξύ της κυρίας Δούρου, του κύριου Παπά και του ιδίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια κεντρική επιτροπή η οποία θα κινδύνευε να την αχθεί στον αέρα. Γι' αυτό λέω μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το τηλέφωνο αυτό στην κυρία Δούρου και στον κύριο Νίκο Παπά δεν έγινε ποτέ. Εξάλλου και να γινότανε, η πρόταση μάλλον θα ήταν γενική και αοριστή περί παρουσίας του κόμματος. Ναι, ναι. Η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει ότι αν δεν υπάρξουν καθαρές λύσεις τότε θα προτείνει συλλογική ηγεσία και αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Μία απόφαση που κατά την εκτίμηση πολλών θα εγκρινόταν στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί ακριβώς η Κεντρική Επιτροπή πλέον με τις αντικαταστάσεις που υπάρχουν, η πλειοψηφία θα ήταν οριακή υπέρ ή κατά των δύο αντιλήψεων που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εν τω μεταξύ, χτες κάποιοι έλαβαν ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα? Μάθαμε τελικά. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα θέμα.
1: Εστάλει από την Κουμουνδούρου ως επίσημη ενημέρωση.
0: Ναι. Αλλά τελικά θα γίνει κανονικά.
1: Έτσι λένε οι περισσότεροι πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεμπλέξει αυτό το πράγμα, γιατί επειδή υπάρχει και αυτή η εκλογολογία, το ξέρεις αυτό το πράγμα, ο χρόνος ούτως ή άλλως πιέζει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί, το βλέπουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν ξέρουν ακόμα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, τι θα γίνει μέσα στο κόμμα, οπότε νομίζω ότι είναι κρίμα, γιατί είναι και ένα κόμμα το οποίο κυβερνήσει αυτή τη χώρα, έτσι.
1: Αν φανταστούμε ότι πριν από 10 περίπου μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά συγκέντρωνε ένα ποσοστό μεταξύ 8 και 10, ίσως και περισσότερο, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1 με 1,5%, αντιλαμβανόμαστε τη γεωμετρική πρόοδο της πτώσεως.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξεις και εσύ, δεν θα πλήξω και εγώ, δεν θα πλήξεις κανένας.
1: Ναι, ναι. Το συζητάμε κάθε φορά που βγαίνουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να είναι. Καλό, καλό και ήσυχο και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μου, όλα τα παρασκήνια και όλα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περνάει μία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σας ενημερώσω, επειδή θα ταξιδέψουμε τώρα, ότι στον Αιστράτη τώρα έχουμε 23 βαθμούς. Έχουμε 78% υγρασία, έχει μπόλικη. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εδώ από τα κοιτάπια μου. Και ο άνεμος είναι με 11 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί θα πάμε στον Αιστράτη? Θα πάμε στον Αιστράτη γιατί είχαν διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του Αγίου Ευστρατιού, να το πω και έτσι όπως πρέπει, έως και 98% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026. Ένα κανονικότατα δηλαδή πράσινο νησί, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλες περιοχές της χώρας μας αυτό το υπέροχο παράδειγμα, στο οποίο πρωτοστατεί και ο δήμαρχος του νησιού, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα το πρωί, τον κύριο Κωνσταντίνο Συνάνη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Στην Αθήνα με βρίσκεται για ιατρικούς λόγους. Αλλά εντάξει, όπου να είναι, θα γυρίσουμε και στο νησί μας.
0: Είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα νέα.
1: Και όταν είσαι στην Αθήνα είναι δύσκολο να κάνει. Όταν είσαι νησιώτης, μάλλον είναι δύσκολη η Αθήνα.
0: Πολύ δύσκολη. Ναι, νομίζω ανυπόφορη πρέπει να την αισθάνεστε.
1: Και ειδικά αυτή την εποχή, η αλήθεια είναι ότι όταν αντί για θάλασσα, αντί για αμμουγιά, βλέπεις τσιμέντα, η αλήθεια είναι ότι
0: αφήστε
1: είναι
0: το.
1: Ακόμα πιο δύσκολα.
0: Αφήστε τα, η ζωή μας όλη. Λοιπόν, όμως κάνατε ένα ρεκόρ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και όπως έλεγα, μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και άλλες περιοχές. Κλείσατε ένα χρόνο, έτσι δεν είναι, λειτουργίας?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ένα χρόνο λειτουργίας έχει κλείσει το υπηρετικό σύστημα. Και πλέον το νησί είναι ενεργειακά αυτόνομο και μη διασυνδεδεμένο, έτσι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε.
0: Ναι, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε?
1: Σημαίνει ότι η ενέργεια την οποία παράγουμε, είτε από την ανεμογεννήτρια είτε από το μικρό φωτοβολταϊκό που έχει εγκατασταθεί, καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, και το περίσσευμα της ενέργειας προφανώς δεν διοχετεύεται πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Οφείλουμε να το φάμε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, εντός του νησιού μας.
0: Άρα λοιπόν έχετε μια αυτονομία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την καθημερινότητά σας, για να το πω πολύ απλά, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Σε ηλεκτρικό ρεύμα και τι άλλο?
1: Και σε τηλεθέρμανση.
0: Σε τηλεθέρμανση.
1: Και σε τηλεθέρμανση, γιατί το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, οι απαιτήσεις είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως, αυτή την περισσευούμενη ενέργεια ανθρωποκτηνά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την καταναλώσουμε, ώστε να μην την αποβάλουμε, στο περιβάλλον. Επομένως, έχει στηθεί και ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης, όπου το περίσσευμα της ηλεκτρικής ενέργειας ζεσταίνει το νερό και διοχετεύεται για θέρμανση των κατοίκων το χειμώνα.
0: Αυτό στην οικονομία δηλαδή του κάθε νοικοκυριού τι σημαίνει?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στην τηλεθέρμανση, γιατί στην κατανάλωση του ρεύματος δυστυχώς δεν το βλέπουμε λόγω της βαριάς νομοθεσίας που υπάρχει στη χώρα μας, δεν μπορούμε να δούμε τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά όμως, στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, στη θέρμανση των οικοκυριών, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στη θέρμανση των οικοκυριών βλέπουμε περίπου γύρω στο 50 με 60% μειωμένη την τιμή, μειωμένα την κατανάλωση επί μας σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Εάν το πετρέλαιο έχει ένα ευρώ, εμείς θερμαινόμαστε με 40 λεπτά.
0: Άρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία για να το δούμε και αλλού.
1: Σαφώς και θα πρέπει να το δούμε, και είναι κάτι το οποίο κυνηγάμε και προσπαθούμε να λύσουμε, για να μπορέσει να δει και ο καταναλωτής ένα κέρδος στην τσέπη του όσον αφορά το λογαριασμό του ρεύματος. Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρώ. Και σιγά σιγά θα το καταφέρουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει, και σαφώς συνεργασία με την Κεντρική Πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Τώρα το καλοκαίρι, που φαντάζομαι ότι αυξάνεται και ο πληθυσμός του νησιού και από τους επισκέπτες, πόσο φτάνει, διπλασιάζεται, ας πούμε?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι υπερδιπλασιάζεται.
0: Ενώ
1: το χειμώνα είμαστε περίπου στα 200 άτομα, τώρα το καλοκαίρι θα αγγίξουμε τους 800-900. Εκεί θα είναι το.
0: Και μπορεί να καλυφθεί και να καλυφθούν και ανάγκες και των επισκεπτών, δηλαδή με το.
1: Σαφώς το αντιλαμβάνεσαι, σαφώς. Γιατί το καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, δεν έχουμε θέρμανση. Επομένως, μπορεί να αυξάνονται οι απαιτήσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά πλέον δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση.
0: Και οι επισκέπτες, γιατί εντάξει, εσείς το ζείτε στην καθημερινότητά σας, οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από αυτό, το ρωτάνε, το συζητάνε, το καταλαβαίνουν.
1: Όλοι θεωρούν και βλέπουν ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά ογκώδες και θεωρούν ότι είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ ή ότι είναι κάποια βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι. Είναι τα συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα για να μπορέσουν να πάρουν το ηλεκτρικό ρεύμα και να το μεταφέρουν στις κατάλληλες συχνότητες, στη μέση τάση δηλαδή, ναι, η οποία διανέμεται στον οικισμό.
0: Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας άλλοι συνάδελφοί σας για να σας ρωτήσουν τι γίνεται και πώς πάει το πράγμα, γιατί ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική και στις δικές τους περιοχές.
1: Και συνάδελφοι και μελετητικές εταιρείες, οι οποίες είναι προφανώς, ασχολούνται προφανώς κατ' εντολή κάποιων άλλων συναδέλφων, και ειδικά τώρα που υπάρχει και το χρηματοδοτικό εργαλείο των Greco Islands, GREECO γράφεται, Islands, το οποίο αφορά 39 νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου, και αυτό προσπαθεί να πετύχει ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτά τα 39 νησιά, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα να δημιουργήσουμε 39 πιο πράσινα νησιά. Ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, και όλοι είμαστε, οι 39 μικρά νησιά είμαστε δικαιούχοι. Εμείς μπορεί τον πυλώνα αυτό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να τον έχουμε ολοκληρώσει, εξασφαλίσει, να έχουμε πετύχει τα στάνταρτς αυτά, ναι, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να επενδυθεί και με άλλους τρόπους και παρεμβάσεις για να γίνει ένα νησί GREECO. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στερεά απόβλητα, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, όπως είναι η ψηφιακή πολιτική, την οποία θα πρέπει λίγο να αναπτύξουμε στις περιοχές μας, που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε γενικώς ως χώρα αρκετά πίσω στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης. Και άλλοι πολλοί τομείς οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών. Και γιατί να μην το πετύχουμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το κάνουμε για να μπορέσουμε. Εκτός το ότι θα πετύχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προφανώς θα δούμε και μείωση και εξόδων και δουλειάς και όγκου εργασίας και σε εμάς ως φορείς διαχείρισης, ως οργανισμούς, αλλά φυσικά και στους καταναλωτές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα νησιά έχουν και περισσότερα δρομολόγια, έρχεται κόσμος, αποκτάνε περισσότερη ζωή. Υπάρχει κάτι που σας λείπει και θα το θέλατε? Γιατί σας θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ από εμάς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά και εμείς ως φορείς και εμείς ως άνθρωποι, ως κουλτούρα, οι διαμένοντες νησιά, αλλά κυρίως η κεντρική πολιτεία, θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το θέμα του δημογραφικού. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νησιά, όχι μόνο στις νησιωτικές περιοχές, έτσι, και στην υπηρετική χώρα, σε περιοχές πιο ορεινές. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε δίνοντας τον κόσμο σοβαρά κίνητρα για να έρθει ο κόσμος να επανακατοικήσει στα νησιά. Μπορεί να είναι κάποιος να το θεωρεί πιο δύσκολο, μπορεί να θεωρείτε και εσείς ως μάνα ότι είναι πιο δύσκολο να φέρεις το παιδί σου, γιατί να μην έχει περισσότερες εξόδους διαφυγής ή διασκέδασης, περισσότερες επιλογές, ας το πούμε. Παρόλα αυτά όμως, εγώ που έχω ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνω, και κάθε ένας που έχει ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνει, ότι υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Ξεκάθαρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μπορώ να πω ότι εμείς δηλαδή που μεγαλώσαμε σε μικρά νησιά δεν είχαμε τόσες επιλογές όσο κάποια παιδιά της Αθήνας, να πάμε τα εκβοντό ή να πάμε σε δεύτερη ξένη γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Ότι είμαστε λιγότερο ικανοί πολίτες στην κοινωνία.
0: Σε καμία περίπτωση. Εγώ σας εύχομαι να γυρίσετε γρήγορα στο νησί σας και να φύγετε από την Τσιμεντούπολη.
1: Και να είστε καλά και ελπίζουμε να σας δούμε και εκεί και να κάνουμε να συνδεθούμε από κοντά οι δυο μας σε μια εκπομπή της ΕΡΤ και να πείτε κι εσείς από τον Αϊστράτη αυτά τα οποία βλέπετε και θα συναντήσετε.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου, να ξέρετε. Να γυρνάμε όλη την Ελλάδα και να κάνουμε εκπομπές από κάθε περιοχή.
1: Μακάρι, η πρόσκληση ανοιχτή.
0: Προς το παρόν ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Συνάνη, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι μέσα από την καρδιά μας και γρήγορα στο νησί πίσω.
1: Να είστε καλά, υγεία σε όλους.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Συνάνης, ο δήμαρχος του Αϊστράτη, για το νησί του, το οποίο είναι 98% πράσινο πια, είναι μια κατάκτηση για αυτό το, για αυτό το υπέροχο μέρος. Και τώρα νομίζω, ναι. Ο Τάσος Επιτρόπου θα παίξει μπαλίτσα τώρα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μου πεις ότι δεν το είδες.
0: Φυσικά και το δα. Παιδιά είμαστε.
2: Δικιά μου είσαι, εντάξει.
0: Παιδιά είμαστε. Εντάξει, λίγο όσοι υποστηρίζουν τη Γαλλία. Εντάξει, εγώ την υποστηρίζω φανατικά, αλλά την αγαπώ τη Γαλλία φυσικά.
2: Εντάξει.
0: Λέω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Έβλεπα. Εντάξει, ξυπνήσαν τα παλικάρια και...
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη αντίσταση. Τι εννοώ, πέρα του Μπόνο, του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση. Οι Γάλλοι πέρασαν στα ΕΜΕ τελικά. Νίκησαν 2-0. Για όσους δεν το είδαν, γιατί η ώρα είναι.
0: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αργά πια. Εντάξει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος που σε ακούει τώρα και έχει ξυπνήσει 4 όπως καλή ώρα εσύ και εσύ και για να έρθουν άρον, σταύρος αυτόν, οπότε καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην το έχει δει, οπότε να λέμε.
0: Ναι, καλά κάνουμε, ναι.
2: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, Μαρόκο-Γαλλία 0-2, 2-0 Γαλλία εδώ Μαρόκο και πέρασαν στα ημιτελικά, για να το πάμε κάπως πιο νορμαλ για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Γάλλος Εμπαπέ ήταν πάλι αυτός ο μεγάλος αστέρας, έχασε πέναλτι, σκόραρε, έφτασε τα 8 γκολ, όσα και ο Μέση είναι στην πρώτη θέση της διοργάνωσης και οι τρικολόρ φυσικά πέρασαν και στα ημιτελικά. Πρόκειται κάτι εντυπωσιακό, το οποίο δεν το θυμόμουν, αλλά γιατί περνάνε τα χρόνια και τα ξεχνάμε κιόλα. Όχι λόγω ηλικίας, αλλά τα ξεχνάμε.
0: Όχι, αλλά είναι μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τι να κάνεις.
2: Ναι, αλλά είναι και 23 διοργανώσεις, οπότε ξέρεις, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα έτσι με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι η τρίτη χώρα που, μάλλον, ναι, η τρίτη χώρα που παίρνει σε ένα κλαμπ πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι η Γαλλία και η Βραζιλία. Γιατί για τρίτη συνεχόμενη φορά, δηλαδή για τρίτο παγκόσμιο κύπελο συνεχώς, περνάει στην ημιτελικά. Το έχει καταφέρει μόνο η μεγάλη Βραζιλία, έτσι, το 1994, το 1998 και το 2002 και η μεγάλη επίσης Γερμανία που το έχει καταφέρει το 80. Να τα θυμηθώ κιόλας, το 82, το 86 και το 90. Να παίξω, τα θυμάμαι. Ναι, και μάλιστα οι Γάλλοι φιλοδοξούν, είναι και το πρώτο φαβορί και σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες αλλά και με τους κομπιούτερ, τους ειδικούς που βάζουν τα δεδομένα.
0: Τα κομπιούτερ τα ξέρουν αυτά, βέβαια.
2: Ναι, τα ξέρουν, τέλος πάντων το βλέπουν, κάνουν τη δική τους πρόβλεψη, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό να παίξουν τελικό, δηλαδή μέχρι πάνω από 50% να παίξουν τελικό. Στον ημιτελικό, για να τα πούμε και αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ζευγαριού στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Είναι ο άλλος προημιτελικός, ο δεύτερος προημιτελικός στη σειρά και το ζευγάρι αυτού του αγώνα, του Ισπανία-Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο Λος Άντζελες την ερχόμενη Τρίτη 14 του μηνός.
0: Στο LA παίζουν. Να σου πω, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ.
2: Ο Εμπαπέ τραυματίστηκε, βγήκε λίγα λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης, γιατί κυρίως για προληπτικούς λόγους. Παρόλα αυτά, περιμένουμε τη διάγνωση. Πρέπει να παγώσει το πόδι για να βγάλουν την απόφασή τους και Οι γιατροί δεν έδειξε ανησυχητικά σημάδια, η αλήθεια είναι, το λέω αυτό διότι μετά τη λήξη των αγώνα συμμετείχε κανονικά στους πανηγυρισμούς, σαν τρελός έκανε πανηγύριζε με τους υπεύθυνους, οπότε...
0: Τι να κάνει το πουλάκι μου. Ναι, δεν παίζουν με αυτά, τώρα δεν παίζεις με τα πόδια του Μπαπέ, δεν παίζεις.
2: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξαφνικά να δεις μια άλλη τελείως διαφορετική ομάδα. Να μου έκανε φοβερή εντύπωση για ακόμα ένα αγώνα ο σπουδαίος Μπόνο, τερματοφύλακας του Μαρόκου, καθώς είχε 8 κέλιες επεμβάσεις, δηλαδή φαντάσου ήρθε 2-0, είχε δοκάρει η Γαλλία, είχε χαμένο πέναλτι με τον Εμπαπέ στο 0-0, να το πούμε γι' αυτό. Δέχτηκε και 2 γκολ, δηλαδή πόσο θα πήγαινε το σκορ και απέναντι σε μια, η Γαλλία απέναντι σε μια καταπληκτική, πολύ καλή ομάδα, η οποία είχε τα δικά της προβλήματα. Δεν μπόρεσε όμως σε καμία περίπτωση να αντισταθεί και να κοντράρει τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν πραγματικά κυριαρχικοί στο παιχνίδι τους, όπως κάνουν και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, κυρίως έτσι, από τη φάση των ομίλων μέχρι και τώρα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμη 2 αγώνες για τους Γάλλους για να παίξουν τελικό. Ο ημιτελικός με τον νικητή, επαναλαμβάνω, από τη Ισπανία-Βέλγιο, έτσι και ο τελικός. Λοιπόν, έχουμε όμως και τα παιχνίδια, να τα θυμίσω εγώ, και την Κυριακή. Αύριο ουσιαστικά ως ημερομηνία δεν έχουμε. Σημερομηνία το λέω για ώρα Ελλάδος, έτσι δεν περιεχόμαστε. Δεν έχουμε αγώνα. Στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, έχουμε το, ένα άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, την Νορβηγία του Χάλαντ με την Αγγλία.
0: Όπου και εγώ στις... ένα γάμο, τι θα κάνω. Ναι, για πες.
2: Γάμο στις 12 η ώρα, μου.
0: Εντάξει, τραπέζι εσύ. Θα πάω στο τραπέζι, τα παιδιά τώρα.
2: Θα πάω στο τραπέζι.
0: Και θα έχω το κινητό και θα βλέπω. Ναι, και θα ακούω ένα σπορ.
2: Ναι, έτσι μπράβο. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι είναι δεδομένο ότι αρκετοί εκεί πέρα θα παρακολουθούν και άλλοι το αγώνα.
0: Καλά, δεδομένο είναι, ναι.
2: Δεν θα σε παρεξηγήσει κανένας. Οπότε 12 η ώρα Νορβηγία, Αγγλία, επαναλαμβάνω, ξημέρωμα πλέον Κυριακής, και στις 4 η ώρα Αργεντινή, Ελβετία. Έτσι, οι νικητές αυτών των δύο τελευταίων ζευγαριών είναι ο άλλος ημιτελικός, έτσι, που θα γίνει την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ατλάντα. Ο μικρός τελικός είναι για μας εδώ στην Ελλάδα και τις δύο μέρες, δηλαδή Κυριακή, είναι μεσάνυχτα Κυριακής 19 του μηνός, έτσι, Σάββατο προς Κυριακή, και την Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα στο Μιτλάιτ Στάντιουμ, στο Νιου Τζέρσι, στον Ηνωμένο Πολιτείο, εκεί θα γίνει ο τελικός. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θα αναστενάξουν τα delivery, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Ναι, και Κυριακή και όλα, και βραδάκι και νορμάλ ώρα.
0: Και βεράντες, όλες τις βεράντες θα είναι.
2: Ναι, το κλασικό. Κάποιοι έχουν στις και βολτζέκτορες.
0: Βέβαια και έχω δει, και στη γειτονιά, βέβαια.
2: Σε βολτζέκτορες, δηλαδή απέναντι στην Τέτα και βάζουν, που είναι κάθε την Τέτα, βάζουν εντυπωσιακές εικόνες. Εντάξει, τα μουτιάλ έτσι πρέπει να είναι, γιατί το λέω αυτό, διότι το μεθ επόμενο σε Σαουδική Αραβία προβλέπεται να γίνει μάλλον πάλι όπως το Κατάρ, έτσι, μέσα στο χειμώνα, και να δούμε και πώς θα τη βγάλουμε, γιατί το Μουντιάλ και θέλει μπιρίτσα και,
0: βέβαια,
2: και πίτσα.
0: Να βράζει ο τόπος, ρε παιδάκι μου. Κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στην περιοχή. Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι θα πάμε το ποδόσφαιρο.
2: Την τηλεθέαση που υπάρχει, οι άνθρωποι που βλέπουν τους αγώνες, περισσότερο από τους μισούς, από το μισό πληθυσμό που παρακολουθεί παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι, εντάξει, είναι και ωραίο το θέαμα.

0: Είναι και η Φαντασμαγωγία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σου δίνουν και μια άλλη διάσταση πολιτισμική. Όχι γιατί μας ενδιαφέρει τους αγώνες βλέπουμε, αλλά γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν γίνεται εδώ δίπλα μας στην Ευρώπη, ξέρεις, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σου δίνει
1: ναι.
0: και μια άλλη αίσθηση και μια διάθεση να το παρακολουθείς. Είναι και οι ώρες που, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες, βλέπεις ότι ο κόσμος παρακολουθεί και αυτό επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος για τους αγώνες αυτό. Δηλαδή το κατάλληλο της ώρας και το ενδιαφέρον δεν πήγαινε και πολύ. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι είναι όλοι εκεί. Ο Εμπαπέ, να πούμε ότι έχει εκτός από τα 8 γκολ που έχει σημειώσει, έχει και 3 ασίστ. Κάτι που μας, δηλαδή ο συνδυασμός 11 με 3, δηλαδή 11, 8 γκολ με 3, δηλαδή συμμετοχή σε 11 γκολ, είναι περισσότερες από ένα παίχτη μετά το 1970 και τις 10 του θρυλικού Γκιτ Μίλλερ. Τότε είχε σημειώσει το 70 στο Μεξικό ο Γερμανός Γκιτ Μίλλερ 10 γκολ και 3 ασίστ. Μιλάμε για τρομερά επιτεύγματα από τον Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ σε 8ο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, κάτι που δεν τα έχει καταφέρει άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού, έτσι. Και έγινε παράλληλα, να το ξεχάσω και αυτό, ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει άμεση συμμετοχή σε 10 γκολ σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, όσο και ο πρώτος παίκτης της Εθνικής Γαλλίας με άμεση συνεισφορά σε 100 τέρματα. Έχει 64 γκολ και 36 ασίστ. Ο άνθρωπος είναι μόνο 27 χρονών και λέω συγκριτικά με το Μέση, με τις θεϊκές του εμφανίσεις. Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 21 γκολ. Είναι ο πρώτος που στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 20 έχει ο Εμπαπέ. Αλλά το ακόμη πιο θεαματικό είναι ότι είναι 39 χρονών και κάνει το καλύτερο του Μουντιάλ όσον αφορά την παραγωγή. Από τα 6 που έχει πάρει μέρος. Δηλαδή,
1: έχει κέφια, έχει κέφια.
0: Είναι καταπληκτικός, είναι καταπληκτικός.
1: Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου. Λοιπόν, πριν σας πω την κίνηση στους δρόμους, που δεν έχει και τίποτα φοβερό, να ξέρετε, ευτυχώς ακόμα τουλάχιστον, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή το Δήμαρχο Κιμόλου, γιατί έχουν το περιφερόμενο σινεμά που το πάνε σε διάφορες παραλίες του νησιού και κάνουν προβολές. Βλέπω λοιπόν τώρα, μου το έβγαλε εδώ πέρα στα social media, ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Αίγινα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το νησί μου, το δεύτερο νησί μου.

Είναι συνδιοργάνωση του Δήμου Έγινας με την Περιφέρεια Αττικής. Έχει 5 βραδιές, να ξέρετε, κινηματογράφου. Να σας τις πω γρήγορα. Έχει στην παραλία, να σας πω ότι τη μία έγινε, 14 Εβδόμου έχει στα Λουτρά Σουβάλας, 21 Εβδόμου στο λιμανάκι Βροχίων, εκεί που είναι ο ναυτικός όμιλος. Έχει στην Αγία Μαρίνα 28 Ιουλίου και 4 Οκτώβου στην παραλία της Άβρας, να ξέρετε. Σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Όχι. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ, στον Κηφισό, γιατί είχε γίνει και ένα ατύχημα νωρίτερα, ειδικά στο ρεύμα ανόδου έχει ένα πρόβλημα, κατά τα λοιπά το ποτάμι είναι σχετικά καλό, το ίδιο και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή και το κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικό, αυτό βλέπω. Κηφισίας και Μεσογείων δεν μου προκαλούν κανένα προβληματισμό αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, οπότε όλα είναι καλά. Οπότε επίσης σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio και να ακούσετε όλες τις εκπομπές που ακολουθούν και ειδικά το Βασίλη Δαμόπουλο που είναι επίσης μόνος του, το αγόρι, και διότι θα ενημερώνεστε διαρκώς για όλα όσα συμβαίνουν και δεν είναι λίγα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση Μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

0: Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανάκριτη ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Την έγκριση αποζημίωσης ύψους έως 79.300.000 ευρώ προς τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης με άξονα την εταιρεία Actor για την κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λόγω των αυξημένων δαπανών που προέκυψαν από την παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Η απόφαση αφορά στη μερική αποδοχή του αιτήματος αποζημίωσης που είχε αρχικά κατατεθεί με πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ και η οποία υπευλήθη από την εταιρεία που ελέγχεται από τον όμιλο Actor. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση της προγραμματισμένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 450 ημέρες έως τον Ιούλιο του 2028 οφείλεται σε καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η πρώτη από αυτές τις συγκεντρώσεις έχει προγραμματιστεί για τις 11 σήμερα το πρωί έξω από το Δημαρχείο Πύλου Νέστορος. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος της περιοχής. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και την ομαλοποίηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ. Στην Καλαμάτα έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πραγματοποίηση συναυλίας στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας με υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς να λειτουργεί ο κλιματισμός, με αποτέλεσμα εκατοντάδες θεατές να παρακολουθήσουν την εκδήλωση κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της αποπνικτικής ζέστης. Αφορμή στάθηκε η συναυλία της Αμερικανικής Παιδικής Χοροδίας

0: The All American Boys Chorus σε συνεργασία με το μουσικό όμιλο Καλαμάτας. Ο απερχόμενος προεδρεύων του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας Νικήτας Καραμούζης δήλωσε ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό εκ των προτέρων και ότι όλοι οι διοργανωτές ενημερώνονταν για τη δυσλειτουργία του συστήματος ψήξης και θέρμανσης πριν από την παραχώρηση του χώρου. Όπως εξήγησε, το αμφιθέατρο του εργατικού κέντρου ανήκει στη ΔΥΠΑ και μόλις στις αρχές του Ιουνίου ανανεώθηκε η σύμβαση χρυσιδανίου με το Δήμο Καλαμάτας, γεγονός που επέτρεψε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής. Όπως αποφασίστηκε, δεν θα φιλοξενούνται νέες εκδηλώσεις στο χώρο έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη στον κλιματισμό. Πρεμιέρα σήμερα για την καλοκαιρινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, καθώς παρουσιάζεται στο Ανοιχτό Θέατρο της πόλης το έργο Art της Γιασμίν Ρεζά σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Γιώβας, Δημήτρης Καραμπέτσης και Γιάννης Κοτσαρίνης. Οι παραστάσεις στην Καλαμάτα θα δοθούν σήμερα και το Σαββατοκύριακο με ώρα έναρξης 9 και 4 το βράδυ. Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου Intercity 62, βαγόνι 4, θέση 65, Έγκλημα στα Τέμπη, μαρτυρίες ενός επιζώντα, το Αντώνη Αντωνίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάλτο, διοργανώνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτα στο αντιφασιστικό στέκι στην οδό Ιφέστου στο ιστορικό κέντρο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας και επιζών του δυστυχήματος Αντώνης Αντωνίου και επίσης επιζών Νίκος Λαουτίδης. Γενικά έθριος καιρός, νότιο-ανατολική άνεμη έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού, 10 του Ιούλη σήμερα. Και ακολουθεί Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το λεγόμενο και ως πουσουκού. Και το λέω αυτό γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και φέτος η τουριστική περίοδος, τόσο για την πόλη της Καλαμάτας όσο και γενικά για τη Μεσσηνία, βλέπουμε πουσουκού να ζωντανεύει το πράγμα αναφορικά με την τουριστική κίνηση. Κρατηθείτε λίγο, θα έχουμε αναλυτική κουβέντα για το πώς πάμε μέχρι τώρα στο κομμάτι του τουρισμού τη Δευτέρα το πρωί.

Το λέω αυτό γιατί στο ρεπορτάζ που τις τελευταίες ημέρες κάναμε αναφορικά με την τουριστική κίνηση, πήραμε μια εικόνα η οποία, να το πω έτσι σχηματικά, τα έχει όλα. Ακούσαμε και ικανοποίηση από μερίδα επαγγελματιών του τουρισμού, ακούσαμε και δυσαρέσκεια για τη φετινή κίνηση, ακούσαμε και πιο μετριοπαθείς, να το πω έτσι, τοποθετήσεις, με γενικό, ας το πούμε έτσι, τίτλο, ότι πάμε περίπου ως πέρυσι, διατηρούμε δυνάμεις. Αυτό που κάνει εντύπωση, και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τη Δευτέρα, μιλώντας με ανθρώπους που σχετίζονται με τον τουρισμό, είναι ότι η αύξηση που αποτυπώνεται στο αεροδρόμιο της περιοχής μας, τον αερολιμένα Καλαμάτας, αύξηση δηλαδή στις αφίξεις, δεν ακολουθεί ως εικόνα τα όσα μας λένε οι άνθρωποι της αγοράς.

Αναμένω με ενδιαφέρον την κουβέντα. Αναμένω να δω, να ακούσω μάλλον, τα όσα έχουν να μας καταθέσουν οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι καθημερινά βλέπουν στις επιχειρήσεις τους, στα καταλήματά τους, στα εστιατόρια τους, όλες οι σχετιζόμενες ομάδες των επαγγελματιών με τον τουρισμό, βλέπουν καθημερινά πώς πάμε μέχρι φέτος. Διότι έχουμε μία χρονιά η οποία, πέρα από την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα και μειώνει και το χρόνο των διακοπών, αν αφήσει κάποιον να πάει για διακοπές, βλέπουμε ότι κοντά στο 50% φέτος, όπως τουλάχιστον καταγράφεται σε διάφορες μετρήσεις, ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καταφέρουν να πάνε διακοπές και πόσο καιρό θα καταφέρουν να πάνε και πόσο θα αντέξουν οικονομικά να κάνουν διακοπές. Επίσης έχουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την διεθνή κατάσταση, έχουμε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, να δούμε πόσο θα επηρεάσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, και επικεντρωνόμαστε εμείς εδώ φυσικά στην περιοχή. Θα τα δούμε λοιπόν τη Δευτέρα. Τώρα στα υπόλοιπα, πριν ξεκινήσουμε την ειδησιογραφική μας περιπλάνηση και σήμερα, να πούμε ότι μέχρι 33 βαθμούς, στο πολύ 34 στα παιδινά σήμερα η θερμοκρασία, συνεχίζει το ήπιο καλοκαιράκι και μας αρέσει αυτό. Όμως από την Κυριακή και μετά φαίνεται ότι ο υδράργυρος θα χτυπήσει και τα 38 του. Αυτό τουλάχιστον λέει η πρόγνωση η σημερινή, με τη ζέστη πλέον να έρχεται να κουμπώσει, να έρχεται να εναρμονιστεί με αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι. Δεν μιλάμε και για καύσωνα, αλλά μιλάμε για ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, και όχι το σκηνικό με τις ήπιες, να το πω έτσι, ημέρες που είχαμε ζήσει μέχρι τώρα. Φαίνεται πάντως πως έχουμε γλιτώσει τους καύσωνες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη. Τα είδαμε τι έγινε και εκεί, με αρκετά θύματα κιόλας να αφήνουν πίσω τους, με εικόνες ιστερίας να κάνουν επιδρομές σε καταστήματα προκειμένου να προμηθευτούν κλιματιστικά, και όλα αυτά τα οποία έζησε η Κεντρική Ευρώπη, αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής να το έχουμε γλιτώσει. Καλά πάμε. Με τον Στέφανο Χατζάκη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Φυσικά και ο Στέφανος και εσείς συνεχίζετε εδώ την ακρόασή σας στην ΕΡΤ Καλαμάτας για τις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού, και μας ακούτε καθημερινά τόσο σε 107,2 και 104,4, που είναι οι συχνότητες μας για τα FM και για την Νότια Πελοπόννησο, εκεί όπου έχουν εμβέλεια οι αναμεταδότες μας. Επίσης, στο ΕΡΤ ECO, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. ertecho.gr.

2721 95300 και 95301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Επειδή είχε την τιμητική του και αυτή τη βδομάδα το θέμα της υγείας, συζητήσαμε προχθές και με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας, τον κύριο Γαλανόπουλο, ο οποίος έχει εμπειρία από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, έρει την καταγωγή του από εδώ, κύριος Γαλανόπουλος, και έχει υπηρετήσει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Μας είπε τα όσα μαστίζουν το χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια. Η κουβέντα επικεντρώθηκε, να θυμίσω, στις τελευταίες εξελίξεις για το νοσοκομείο Καλαμάτας, με τις προκηρύξεις για τις θέσεις γιατρών, προκήρυξη γενναία, προκήρυξη η οποία είχε κοντά στους 20 γιατρούς να ζητούνται για το νοσοκομείο της Καλαμάτας, μεταξύ των οποίων και 5 παθολόγοι για τις πολύπαθες παθολογικές κλινικές. Η ανταπόκριση όμως που έδειξαν οι γιατροί ήταν χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο μία αίτηση υποβλήθηκε για τις θέσεις των παθολόγων στις κλινικές οι οποίες υπολειτουργούν εδώ και 3 μήνες. Διαβάζω σήμερα στον τοπικό τύπο, στην Ελευθερία, ότι η καταγγελία αναγνώστη έχει να κάνει με μεγάλη αναμονή στα ραντεβού των εξωτερικών ιατρίων για την οφθαλμολογική κλινική συγκεκριμένα. Γυρίζουμε παρόδο, η συγκεκριμένη κλινική είναι μια κλινική που λειτουργεί σχετικά πολύ πολύ καλύτερα από τις υπόλοιπες, έχει πολύ καλύτερη στελέχωση και όμως για μια απλή επέμβαση, επέμβαση καταράκτη, αναγνώστης όπως καταγγέλει στην εφημερίδα, για να κλείσει ραντεβού έπρεπε να ξαναπάρει τηλέφωνο το Σεπτέμβρη. Και από ό,τι φαίνεται το ακτινολογικό θα είναι ο επόμενος αδύναμος κρίκος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, μιας και δεν υπήρξε ανταπόκριση για τον γιατρών για την πλήρωση μίας θέσης που προκηρύχθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία που έτρεξε τον προηγούμενο μήνα. Καλό θα είναι τοπικοί φορείς, παράγοντες, εμπλεκόμενοι, η διοίκηση του νοσοκομείου. Καλά, δεν μιλάω για τη διοίκηση του Υπουργείου. Φαίνεται ότι για τα εκεί γραφεία όλα είναι καλά στο σύστημα υγείας. Έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας των τελευταίων ετών. Αυτό λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με κάθε ευκαιρία. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή το ζήτημα αυτό δεν φαίνεται να έχει θετική εξέλιξη και έχει έρθει για να μας ταλαιπωρεί που ήδη μας ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό καιρό και θα μας ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται, καλό θα είναι οι πρωτοβουλίες των τοπικών παραγόντων να αρχίσουν να είναι πιο διακριτές, πιο ορατές και μακάρι να είναι και πιο αποτελεσματικές.

Δεν ξέρω αν έχουν σπουδαιότερα ζητήματα οι τοπικοί μας άρχοντες εδώ να ασχοληθούν. Το να πηγαίνουμε όμως ως πολίτες για απλές ιατρικές πράξεις, όπως μια επέμβαση καταράκτη ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας μας, μικρό, δεν ανάγκη να είναι μεγάλο. Το να πηγαίνουμε είτε στη γειτονική Τρίπολη είτε στην Αθήνα είναι κάτι που αφορά και την πόλη και τους πολίτες αυτού του τόπου, τους κάτοικους αυτούς του τόπου, και αφορά αυτόματα και τους τοπικούς μας άρχοντες, άσχετα εάν δεν είναι στη στενή αρμοδιότητά τους, κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούν να επικαλούνται ως δικαιολογία.

Μην δούμε την κατάσταση να εξελίσσεται σε ντόμινο. Μετά την παθολογική κλινική να δούμε να έχουμε καταρρεύσεις και άλλων κλινικών. Γιατί κάτι τέτοιο, από ό,τι φαίνεται, κυοφορείται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Ξεχωρίζω από την ειδησιογραφία, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε και τόσο πολύ γνωστό, δεν κυκλοφόρησε τόσο πολύ γνωστό, η απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο ασχολήθηκε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα την υπόθεση αυτή που αφορούσε τον κύριο Μελά, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την κυρία Αθανασία Ρέπα, η οποία ήταν διευθύντρια στην επίμαχη διεύθυνση των χορηγήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τριμελώς λοιπόν πλημελωδικείο Αθηνών αποφάσισε να τιμωρήσει τους δύο κατηγορούμενους με ποινή φυλάκισης 5 μηνών. Συγκεκριμένα, κρίθηκαν ένοχοι για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου. Να τα πάρουμε από την αρχή. Αυτό αφορούσε την αποδέσμευση των αφημί που είχαν δεσμευθεί από την προηγούμενη διοίκηση. Τώρα, υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο βαρύνει τους συγκεκριμένους που ενεπλάκησαν στη δίκη, τον κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα. Είναι αυτό, είναι η υπόθεση αυτή με την φερόμενη απόκρυψη του εγγράφου της κυρίας Τιχεροπούλου, για την οποία υπόθεση το δικαστήριο έκρινε ότι η υπεξαγωγή εγγράφου για το δικαστήριο, το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο, παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθότι έκρινε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό τώρα αυτό ως εξέλιξη στη γενικότερη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί εδώ δεν έχουμε καταδίκη κάποιου ο οποίος εισέπραξε μια επιδότηση. Έχουμε ουσιαστικά την αποτύπωση μέσω της δικαστικής απόφασης του μηχανισμού αυτού, ο οποίος άφηνε παράθυρα ανοιχτά, πόρτες ορθά ανοιχτές, έτσι, και τη δυνατότητα σε κάποιους να κάνουν όλη αυτή την ιστορία και να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις που δεν έπρεπε να λάβουν. Και εδώ τώρα το θέμα ανοίγει και μία άλλη προέκταση, αυτή της πλέον εμπλοκής πολιτικών προσώπων. Διότι η αποδέσμευση των ΑΦΜΗ, ναι μεν υπηρεσιακά, είχε μια πορεία η οποία αποτυπώθηκε στο δικαστήριο και μάλιστα φωτογραφίζεται και ως κακούργημα, θέτοντας την ευθύνη σε άλλο δικαστήριο για διερεύνηση, αλλά φέρει και την υπογραφή υπουργών για να γίνει. Αρχίζει η ιστορία και παίρνει, δεν θα πω νέα τροπή, αλλά έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη.

Τις όποιες ενέργειες ή παρενέργειες ή εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, μάλλον από Σεπτέμβρη, σε λίγους μέρες κλείνει και η Βουλή, άρα μάλλον εκεί αν έρθει κάτι προς τη Βουλή και αν θα δούμε κάποια κίνηση και από την αντιπολίτευση, με βάση αυτήν την απόφαση θα τη δούμε από Σεπτέμβρη. Υψηλότατες πάντως θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό και βεβαίως με αφορμή τα όσα συμβαίνουν, τα όσα διαδραματίζονται αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και για να καλημερίσω και τον καλεσμένο μας για σήμερα, να σας πω αμέσως γιατί πρόκειται. Η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας προχωρά σήμερα στην παρουσίαση ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το βιβλίο αυτό φέρει την υπογραφή ενός εκ των επιβενόντων στην τραγική αμαξοστοιχία, η οποία στα Τέμπη πήρε μαζί της 57 ψυχές. Ένα από τα παιδιά που βρίσκονταν μέσα σε αυτή την αμαξοστοιχία και ευτυχώς σώθηκε, ο Αντώνης ο Αντωνίου, αποφάσισε να μοιραστεί και αυτό το οποίο έζησε εκείνη τη νύχτα και αυτό το οποίο ακολούθησε και τον ακολούθησε και τον ακολουθεί μετά, αποφάσισε να το αποτυπώσει σε ένα βιβλίο. Ανυπομονώ και εγώ να διαβάσω το βιβλίο, ανυπομονώ και εγώ να δω με τα μάτια ενός πρωταγωνιστή, τραγικού πρωταγωνιστή εκείνης της βραδιάς, τι καταγράφηκε, ποια τα συναισθήματά του, ποια τα βιώματά του, ποιες οι εμπειρίες του. Αυτά θα συζητηθούν σήμερα, όσα προλάβω από αυτά να συζητήσει σήμερα Αντώνης ο Αντωνίου στην παρουσίαση του βιβλίου μαζί με τον Νίκο Λαουτίδη, επίσης επιβαίνοντα στην τραγική αμαξοστοιχία και ο οποίος επίσης θα βρίσκεται στη σημερινή παρουσίαση. Έχω τη χαρά και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό να είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντώνης ο Αντωνίου και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το δικό του σχόλιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είχατε έρθει και στην εκδήλωση που είχε κάνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για τα Τέμπη πριν από περίπου δύο μήνες, έτσι. Άρα
1: ήμασταν πολύ κοντά στην τριετία, θυμάμαι, ναι, όταν είχα έρθει στην Καλαμάτα.
0: Και πρόσφατα, και πριν 1,5 μήνα στην εκδήλωση στη Φιλαρμονική.
1: Ναι.
0: Άρα είσαστε ένα γνώριμο οικείο περιβάλλον και χαιρόμαστε που ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βιβλίο. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, πιστέψτε με. Περιμένω απλά να ακούσω το δικό σας σχόλιο. Τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο και τι σας όθησε στο να το υλοποιήσετε. Καταλαβαίνω ότι και μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι επίπονο να καθίσει κάποιος να σκαλίσει μέσα του αναμνήσεις, συναισθήματα και όλα αυτά. Τι νίκησε αυτό το πόνο και ανάγκη έφερε όλο αυτό στο το δημιούργημα, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, έτσι γιατί όσον αφορά το επίπονο του πράγματος, από ποια άποψη, ότι κάποια στιγμή, εντάξει, καταρχάς είναι ξεκάθαρο πλέον και όποιος και όποια έχει τη διάθεση να διαβάσει το βιβλίο θα δει ότι δεν περνάει. Έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι περάσανε 3, 3,5, 4 χρόνια, εντάξει παιδιά, αφήστε το πίσω σας, δεν ισχύει για κάποια άλλα πράγματα. Ίσως ισχύει για πράγματα τα οποία έχουν λυθεί κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω, δεν περνάει κάτι το οποίο το βλέπεις στην οθόνη σου ή στο κινητό σου καθημερινά. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Είχα πάρα πολλά να πω, αλλά τα αποδώσατε πάρα πολύ ωραία μέσα σε μερικές λέξεις. Τώρα τελευταία, όποτε με ρωτάνε γιατί έγραψα το βιβλίο, απαντάω γιατί δεν μπορούσα να μην το γράψω. Δηλαδή για μένα, ειδικά αφού ξεκίνησε σαν ιδέα αυτό το πράγμα με μερικούς επιζώντες ακόμα που είχαν διαβάσει κάποια άρθρα που είχα γράψει, που μου την πετάξαν την ιδέα, δεν την πήρα πολύ στα σοβαρά και αφού ξεκίνησα έτσι απλά για να μου φύγει η απορία, μετά δεν ήταν. Ήταν επίπονο να απέχω από το βιβλίο. Δηλαδή, όποτε είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω μέσα στη μέρα μου και δεν μπορούσα να γράψω στο τέλος έστω μια ώρα, εκεί ήταν που με την κλούσε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μέσα σε 5 μήνες είχαμε βιβλίο. Δηλαδή, η συγγραφή ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 25. Το Γενάρη του 26 είχα ξεκινήσει τις επιμέλειες. Το Φλεβάρι είχα ήδη μιλήσει με εκδότη. Γιατί γράφτηκε τώρα? Γράφτηκε γιατί μέσα στην κουβέντα που έκανα είτε με γνωστούς είτε με αγνώστους για τα Τέμπη, κατάλαβα ότι τώρα είτε ηθελημένα είτε άθελά τους, κυρίως άθελά τους, ξεχνούσανε πάρα πολλά από τα συμφραζόμενα. Τι θέλω να πω. Ξεχνούσανε σε ποια γενιά ανήκουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στα ΤΕΜΠΕ, τι έχουν ζήσει πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, πανδημίες, κάποιοι από εμάς έχουν μεταναστεύσει, κάποιοι γυρίσανε, άλλοι δεν γυρίσανε ποτέ. Οι γονείς μας χάσαν τη δουλειά τους, εμείς δεν έχουμε πιάσει μια δουλειά ασφαλή που να μην μας αγχώνει κάθε Δευτέρα αν θα την κρατήσουμε ή όχι ποτέ. Τα ΤΕΜΠΗ δηλαδή για πολλούς ανθρώπους από εμάς, και βάζω σίγουρα και εμένα μέσα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθαμε αντιμέτωποι ούτε με το κράτος ούτε με το σύστημα, έτσι όπως λέμε. Οπότε ήθελα σίγουρα να δώσω την εικόνα αυτή. Ήθελα σίγουρα να κατεβάσω τα ΤΕΜΠΕ, το βάθρο στα οποία τα έχουμε βάλει. Λες και είναι κάτι τρομερά διαφορετικό από όσο ζούμε καθημερινά. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζήσαν 11 άνθρωποι στον Ασπρόπυργο εχθές, που σκάσανε μερικές φιάλες κρουπανίου και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν σπίτι τους. Δεν είναι διαφορετικό από αυτά που έχουμε δει στη Βιολάντα. Δεν είναι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε με τις καραβιές των μεταναστών που πνίγονται στα νυχτά και κάποιοι από εμάς χαίρονται κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα, γιατί αν δεν συνδεθούν τα ΤΕΜΠΗ με τα υπόλοιπα προβλήματα της κοινωνίας, δεν πρόκειται να δοθεί λύση. Ούτε πρόκειται να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πολύ βασικό για μένα. Και το επίσης βασικό για μένα είναι, αν έχει γραφτεί καλά το βιβλίο, το οποίο δεν είναι σίγουρο, γιατί θέλω να πω το πρώτο μου είναι, αν έχει γραφτεί καλά, μπορεί και ένας άνθρωπος να έχει το προνόμιο, θα το πω έτσι ακριβώς όπως το πιστεύω, να δει αυτή την πορεία ενός ανθρώπου χωρίς να χρειαστεί να τη ζήσει από μέσα, που εμένα προσωπικά με άλλαξε και χαίρομαι πάρα πολύ για την αλλαγή που έχουν κάνει τα ΤΕΜΠΗ πάνω μου, γιατί κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και το λέω και στο βιβλίο, ακριβώς επειδή χρωστάω τη ζωή μου στην αλληλεγγύη ανθρώπων οι οποίοι ενστικτοδός θα μπορούσαν απλά να έχουν φύγει από τη αμαξοστοιχεία, γιατί εμένα με βρήκανε 40 λεπτά μετά ανέστητο, πλακωμένο από συντρίμμια, από βαλίτες, από τα πάντα όλα. Αν δεν υπήρχε αυτό το ένστικτο μέσα στον άνθρωπο που λέει κάτσε να δω τι γίνεται, εγώ είμαι καλά, οι υπόλοιποι είναι, εγώ θα είχα μείνει εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ πιθανό να ήμουν κι εγώ ένας αριθμός ακόμα. Και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω, και για μένα είναι και κάτι που με υποχρεώνει να αλλάξω ως άνθρωπος. Αυτό έκανε και αυτό ήθελα να μοιραστώ βασικά.
0: Τι θυμάστε, αυτό που είπατε ότι σας βρήκαν μετά από 40 λεπτά.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή.
1: Κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Υπήρχαν τέλος πάντων θέσεις οι οποίες δεν ήταν βιδωμένες στο σασί του τρένου. Αυτό υπήρχε σε πολλά βαγόνια. Είναι πολύ πιθανό να συνέβη το ίδιο και με μένα, γιατί τη στιγμή της συγκρούσης εγώ ήμουν στο τέταρτο βαγόνι, οπότε τώρα μιλάμε για τη στιγμή που το τέταρτο βαγόνι συγκρούστηκε με το τρίτο. Τη στιγμή λοιπόν που συγκρούστηκε το τέταρτο με το τρίτο βαγόνι, εγώ χτύπησα το κεφάλι μου στη θέση του μπροστινού. Το χτύπησα αρκετά δυνατά και σε τέτοιο σημείο ώστε να πέσω ανέστητος κατευθείαν. Και ύστερα με τις επόμενες συγκρούσεις του τέταρτο με το τρίτο βαγόνι, από τη μέση ακριβώς του βαγονιού που στεκόμουνα, πέταξα μπροστά. Δηλαδή θέλω να πω ότι με το που με σηκώσανε μπόρεσα και βγήκα από τις πόρτες, τόσο μπροστά βγήκα. Δηλαδή το μόνο που θυμάμαι ήταν η πρώτη μεγάλη σύγκρουση, την οποία εμείς την καταλάβαμε σαν σεισμό. Έπεσε στιγμιαία, ας πούμε, το ρεύμα, δεν είχαμε φως. Και μετά τα υπόλοιπα εγώ τα θυμάμαι, η όραση και η μνήμη μου αρχίζει να ξεκαθαρίζει έξω το τρένο.
0: Και πρώτη για όλο, δηλαδή, για όλο αυτό μέχρι σύγκρουση, να σας βγάλουν από το τρένο πέρασαν 40 λεπτά κοντά.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Ήσασταν, δηλαδή,
1: εκεί το υπολογίσαμε με τη συνταξιδιώτησά.
0: Ανάμεσα
1: με τη
0: σε βαλίτσες, καθίσματα, ό,τι άλλο. Ναι. Είχε θύματα το δικό σας βαγόνι? Ήταν από το τρίτο και μπροστά τα θύματα?
1: Δεν είχε θύματα,
0: δεν
1: όχι,
0: είχε
1: όχι,
0: θύματα
1: όχι,
0: το δικό σας
1: όχι, όχι. Τόσο βαριά που είχα χτυπήσει υπολόγιζα ότι έχει, αλλά μέσα στο μήνα, γιατί έκατα και 24 μέρες στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό στη Λάρισα, έμαθα ότι τα θύματα ήταν από το τρίτο βαγόνι και μπροστά.
0: Μάλιστα. Πριν, δεν Δεν είχα σκοπό να φέρω στο
1: Παρακαλώ.
0: μυαλό σας δυσάρεστες στιγμές. Αυτό όμως το οποίο είπατε, ότι μετά από 40 λεπτά και επειδή κάποιοι ενδιαφέρθηκαν,
1: Ναι.
0: Έχει τη σημασία του, έχει την αξία του,
1: Φυσικά.
0: ότι κάποιοι θα πρέπει να το δουν αυτό, γιατί
1: ναι.
0: μιλάμε για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό ατύχημα στη χώρα. Η κινητοποίηση, όπως μας έχουν πει, ήταν τεράστια και μεγάλη. Τώρα αυτό που λέτε εσείς δείχνει ότι δεν πήγανε και κατά τη διάρκεια της διάσωσης όλα και τόσο καλά. Αυτό πιο πολύ ήθελα να
1: Α, ναι,
0: δούμε.
1: ναι, όχι, αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό και είναι κάτι που συζητάμε μεταξύ μας. Είναι κάτι που έχει αλλάξει την οτροπία σε πολλά παιδιά, όχι μόνο σε μένα. Το γεγονός ότι ειδικά τα πίσω βαγόνια κόσμος, ο οποίος ήταν καλά, πήγαινε στα μπροστινά, άνοιγε τις πόρτες και ρώταγε παιδιά τι χρειάζεστε. Σώσαμε ο ένας τον άλλον. Το οποίο είναι όσο δυσάρεστο και αν μπορεί να είναι, στο τέλος είναι και κάτι τρομερά αισιόδοξο. Εμένα έτσι μου φαίνεται, δηλαδή, ότι απλά χρειάζεται καμιά φορά να οργανωθούμε.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω και είναι και τρομερά αισιόδοξο όλο αυτό το κύμα και αλληλεγγύης και υποστήριξης,
1: ναι,
0: για όλα αυτά που έγιναν μετά. Ξέρετε, σας είπα και από την αρχή, δεν έχω ερωτήσεις. Θέλω απλά να σας δώσω το λόγο, θέλω απλά να σας ακούσω. Όμως, με εντυπωσίασε
1: ναι,
0: πραγματικά αυτό το οποίο μας περιγράψατε, ότι το βιβλίο σας δεν είχε ως στόχο να κάνει μια περιγραφή αυτοαναφορική της εμπειρίας που ζήσατε και ό,τι ακολούθησε. Είχε ως στόχο να μοιραστείτε αυτό το οποίο εσείς ανακαλύψατε ως μεγαλύτερη εικόνα πίσω από το έγκλημα των τεμπών.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι αυτό το οποίο μας περιγράψατε, ότι δεν είναι θέμα τύχης, δεν είναι θέμα μοίρας ή οτιδήποτε άλλο, είναι θέμα συνθήκων, ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας είναι καταδικασμένοι να βιώσουν καταστάσεις που σε αρκετές δυστυχώς περιπτώσεις θα τους κοστίσουν και τη ζωή. Είτε είναι εργάτες σε οικοδομές ή ναυπηγεία ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι μετανάστες πάνω στις βάρκες. Είναι μεγαλειώδες αυτό, κύριε Αντώνη. Δεν ξέρω πώς η συνειδητοποίηση αυτή ήρθε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να βγείτε από τις αναμνήσεις σας και τα βιώματά σας και να πείτε ότι καθίστε ρε παιδιά, δεν βρέθηκα τυχαία ανάμεσα σε βαλίτσες. Αυτό το πράγμα έχει μια νόρμα, έχει μια κανονικότητα, να το πούμε
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν πάνω στην ηλικία, και αυτό γράφω και στο βιβλίο, ήταν πάνω στην ηλικία που έχεις περάσει τώρα τα μνημόνια. Εγώ προσωπικά μετανάστευσα προσπαθώντας να βρω δουλειά και σπουδές τις οποίες θα μπορώ να υποστηρίξω μόνος μου. Έρχεσαι σε μια κατάσταση, σε μια ηλικία που λες τα έχω δοκιμάσει όλα και δεν δουλεύει τίποτα. Τα έχω δοκιμάσει όλα και ακόμα είτε δεν έχω βρει αυτό που θέλω, είτε έχω βρει αυτό που νομίζω ότι θέλω και δεν είμαι χαρούμενος. Τι συμβαίνει? Εκεί πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα και αυτό που λέτε, έστω να βγεις έξω από αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να το κοιτάξεις απ' έξω και να δεις τι φταίει. Τα τέμπη δυστυχώς ευτυχώς με πετύχανε πάνω σε μια φάση της ζωής μου που προβληματιζόμουν, διάβαζα πάρα πολύ. Και απλά πράγματα τα οποία δεν θες να τα δεχτείς, το οποίο είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή δεν θες να δεχτείς το πόσο σκληρός είναι ο κόσμος. Όχι ο άνθρωπος, αλλά ο κόσμος. Ωραία, δεν θες να το δεχτείς πόσο αναλώσιμος είσαι.
0: Η δημόσια συζήτηση που ακολούθησε μετά σας βοήθησε σε αυτό. Καταλαβαίνετε πώς ρωτάω. Δηλαδή συζητήσαμε το οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που λέτε, κύριε Αντώνη. Συζητήσαμε
1: όχι, δεν το συζητήσατε καθόλου,
0: για τα πάντα, μέχρι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκτός από το βασικό.
1: Όχι, αυτό καθόλου δεν μας βοήθησε. Και είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, αν η δημόσια συζήτηση, μιλώντας σε ένα επίπεδο μέσο όρου, για παράδειγμα τα μεγάλα μίντια, τα κανάλια τα οποία παρακολουθεί ο κόσμος κυρίως.
0: Ναι, ναι, η κυρίαρχη δημόσια κουβέντα. Ναι.
1: Αυτό. Αν η δημόσια συζήτηση ήταν τόσο επικοδομητική, δεν θα είχαμε φτάσει καν σε αυτή την κατάσταση.
0: Δείτε το σαν βοήθεια, σας όθησε αυτό το πράγμα. Σας ανάγκασε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή, αν η δημόσια συζήτηση ήταν πιο επικοδομητική, θα γνωρίζαμε και ποιο ήταν το θέμα των απεργιών των σιδηροδρομικών που κάνανε τόσο συχνά και οι μισοί είτε δεν τις είχαμε μάθει και οι άλλοι μισοί λέγαμε εντάξει, μας χαλάσανε σήμερα και τη μέρα, ας πούμε. Όχι, θεωρώ ότι είχα την ευκαιρία εντός πολλών εισαγωγικών, λόγω νοσοκομείου και λόγω της ανάρρωσής μου που πήρε μήνες, όχι να κλειστώ στον εαυτό μου, αλλά να έχω χρόνο με τον εαυτό μου και να κάτσω όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχω μαζέψει από μια ζωή, που έχουμε φτάσει 25 χρονών και 26 και 27 που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, να έχουμε ζήσει τρεις ζωές, ας πούμε, λες και το ζητούσαμε, να κάτσει και να πεις ότι εντάξει, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα όλα να με χτυπάνε εμένα. Κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν γίνεται να τα έχω κάνει όλα τόσο λάθος. Οπότε θεωρώ ότι ήταν άποδο. Δηλαδή ίσα εκεί που πήγε η συζήτηση ήταν που με ώθησε να καταλάβω, να σκεφτώ μάλλον. Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι. Είχατε κάθε δικαίωμα να έχετε τις σωστές και ειλικρινείς απαντήσεις για αυτό που σας συνέβη. Και καθένας που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση οφείλει η κοινωνία να του δίνει τις αμοιβαίες εξηγήσεις. Δεν το κάναμε.
1: Ναι.
0: Και δεν το κάναμε συνολικά. Άλλοι άθελά τους, άλλοι εσκεμμένα. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν έγινε. Δεν καθίσαμε ως κοινωνία να πούμε ότι παιδιά εκεί έγινε αυτό και έγινε για αυτούς τους λόγους. Πήγε πολύ λάθος η κουβέντα γενικότερα, κατά την άποψή μου.
1: Συμφωνούμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς.
0: Δικαστικά, ξέρετε κάτι, υπήρξαν φωνές ανάμεσα και στους συγγενείς και στους επιζώντες, μία από αυτές ήταν οι δικές σας, οι οποίες προσπαθούσαν εναγωνίως να βάλουν αυτά τα ζητήματα τα οποία εσείς βάζετε και να βάλουν το θέμα στη σωστή του βάση. Δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο, μάλλον εν πάση περιπτώσει για κάποιους λόγους πνίγηκαν όμως αυτές τις φωνές. Στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, τι τελικά γίνεται με τη δίκη, πώς προχωρά αυτή η δίκη?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω αυτά που ξέρω, γιατί δεν είμαι νομικός και είναι και όταν έχεις αποφασίσει κιόλας να το παλέψεις σε ένα μέτωπο, κάνεις πίσω και από τα άλλα, γιατί εντάξει, δυστυχώς 24 ώρες έχει μέρα για όλους και περιορισμένα αποθέματα δύναμης έχουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή όλες οι περιφερειακές δίκες έχουν διακοπή επαορίστου και οδεύουμε και σε μια κατάσταση που μάλλον θα διακοπεί επαορίστου και η κύρια δίκη. Ρώτησα ένα δικηγόρο προχθές, ο οποίος μου εξήγησε, ελπίζω να το έχω καταλάβει κι εγώ σωστά. Αυτό που γίνει ουσιαστικά είναι ότι ένας κατηγορούμενος έχει ζητήσει, ας πούμε, να εκπροσωπηθεί από άνθρωπο του δημοσίου, οπότε θα μπει ένας καινούριος δικηγόρος μέσα στην υπόθεση, το οποίο σημαίνει ότι, όπως είναι λογικό, σε μια δικογραφία 60.000 σελίδων, θα ζητήσει έστω και 3-4 εβδομάδες αυτός ο καινούριος δικηγόρος για να την μελετήσει. Είναι απόλυτα λογικό. Οπότε αν χάσουμε όλο τον Ιούλιο, τον Αύγουστο πάμε διακοπές, οπότε ξέρω εγώ, μάλλον ξεκινάμε από Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά δεν το συζητάμε, δεν έχει πάει καλά. Το κατηγορητήριο είναι λοιπές. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να δικάζεται μια ομάδα από ανθρώπους για ένα τροχαίο. Δηλαδή τελικά δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι εγώ γιατί δούλευα όταν έγιναν τα Τέμπη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο τελικά που εγώ για να πάρω επίδομα ασθενείας υπέγραφα χαρτιά για ατύχημα εκτός εργασίας. Έχουν διαχειριστεί όλη την κατάσταση σαν να είναι ατροχαίο. Σαν να βγήκα εγώ από το πατρικό μου το βράδυ της 28ης Φλεβάρη, το 23, να με πάτησε ένα αμάξι, να με έστειλε 24 μέρες στο νοσοκομείο, να με έβαλε σε δύο χειρουργία και να χρειάστηκε 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ, να πηγαίνω έρχομαι στο νοσοκομείο. Αυτό κάπως έτσι έχουν διαχειριστεί την κατάσταση. Και όπως ακριβώς δυστυχώς είπαμε...
0: Στην ακροαματική διαδικασία, συγγνώμη που σας διακόπτω, πηγαίνετε, βρίσκεστε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Είναι και πρακτικό το ζήτημα. Καταρχάς δεν έχει κανένας 70 ευρώ να πηγαίνω έρχεται στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ... Δηλαδή είναι όχι ένα μεροκάματο, είναι δύο. Μετά μπλέκεται λίγο η διαδικασία γενικά μιλώντας, γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε μάρτυρες και πολλές φορές δεν μας επιτρέπεται να είμαστε εκεί. Εγώ δεν είμαι, δεν με έχουν καλέσει, δεν μπόρεσε η δικιά μου η μαρτυρία να υπάρξει πουθενά. Δεν το πίεσα κι εγώ ακριβώς για αυτούς τους λόγους που σας είπα.
0: Τι εννοείτε,
1: θυμάμαι ελάχιστα πράγματα.
0: Τι εννοείτε δεν είστε μάρτυρες?
1: Δεν είμαστε. Οι περισσότεροι επιζώντες από εμάς
0: δεν θα
1: καταθέσετε έχουμε
0: σε αυτή τη δίκη.
1: Δεν έχουμε κληθεί. Δεν έχουμε κληθεί.
0: Και δεν έχετε καταθέσει και στην προανακριτική διαδικασία?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καλά, οι 60.000 σελίδες μέσα αν δεν έχουν τις μαρτυρίες των τουλάχιστον των
1: έχουν
0: επιζώντων.
1: Όλες έχουν όλες οι υπόλοιπες. Έχουν όλες οι υπόλοιπες.
0: Έχουν άλλων επιζώντων εκτός από εσάς, δηλαδή.
1: Οι επιζώντες οι οποίοι. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Εγώ γι' αυτό δεν το πίεσα τόσο πολύ, γιατί υπήρχαν παιδιά από το τέταρτο βαγόνι που είχαν πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα από μένα. Θέλω να πω, εγώ έχω πάρα πολλά να πω, αλλά έχω πολλά να πω για το μετά τα τέμπε.
0: Ναι,
1: όσον
0: όμως
1: αφορά εκείνη τη βραδιά, έχω μόνο να πω ότι δεν ήταν διασώστες εκεί, το οποίο το έχουμε δηλώσει όλοι. Η δικιά μου, δηλαδή, κατάθεση περισσεύει.
0: Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ο ανακριτής έμαθε ότι υπήρχε ένα παιδί στο τέταρτο βαγόνι που γλίτωσε παρατρίχα επειδή το βρήκαν, επειδή ασχολήθηκαν δίπλα και δεν σας κάλεσε να.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και οι περισσότερες καταθέσεις εξ όσων γνωρίζω, γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς επιζώντες που έχουν καταθέσει, έπρεπε να πιέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, υπήρξε μια διαδικασία στην οποία έπρεπε να δώσεις την κατάθεσή σου μέσω ενός πραγματογνώμονα για να μπει αυτή η μαρτυρία στην δικογραφία και ύστερα θα έβλεπε ο ανακριτής, αν θέλει. Mm-hmm. Να σου μιλήσει ο ίδιος.
0: Έχετε δικηγόρο ο οποίος παρίσταται για εσάς? Έχετε, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχετε μπει σε μια διαδικασία εξόδων, έχετε
1: ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα έξοδα, δεν υπάρχουν. Οπότε σε καμία από τις περιφερειακές δίκες και σε πολλά από τα πράγματα την κεντρική δεν είμαι. Γιατί θέλω να πω, δεν. Τι να πω, τι να κάνω.
0: Δεν είναι ντροπή, κύριε Αντώνιου. Δεν έχετε τη δυνατότητα. Ποιος θα την
1: έχει? Δεν το συζητάμε.
0: Να βάλει δικηγόρο σε 4-5 δίκες για μια υπόθεση, γιατί?
1: Όχι,
0: για απλά για να βρει.
1: Ντροπή να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Κοιτάξαμε πώς πήγε η υπόθεση. Σιγά-σιγά. Είπαμε, εντάξει, ο καθένας έχει. Θα έπρεπε. Δεν υπάρχει θα έπρεπε. Ο καθένας έχει διαλέξει μια μάχη σε ένα διαφορετικό μέτωπο. Εγώ αισθάνομαι καλά από την άποψη ότι εντάξει. Αφού μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία με συζητήσεις, κάνουμε tour τώρα, ξέρω εγώ,
0: έτσι.
1: Και με το βιβλίο και χωρίς το βιβλίο. Οπότε εντάξει, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Θέλω να πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο, αν μοιραστούμε τέλος πάντων, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Γιατί η καταδίκη, έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα-πρώτα έξω από τα δικαστήρια και μετά μέσα στα δικαστήρια. Γιατί ο κόσμος, αν δεν καταλάβει καταρχάς ποιος ευθύνεται και πόσο και πώς πρέπει να πιέσει, χωρίς πίεση δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ας πούμε, που θα κάνει τη δουλειά του. Εγώ με τη Χρυσή Αυγή το έμαθα. Ήμουν ακόμα μικρό παιδί. Εκεί έμαθα τι πάει να πει πίεση από τον κόσμο. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα είχε εξελιχθεί το πράγμα αν ο κόσμος δεν είχε καταλάβει πώς έχουν τα πράγματα. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση, σε μια φάση στην οποία αυτό που λέτε, η κουβέντα έχει πάει σε τόσο διαφορετικά, σε τόσο διαφορετικές πτυχές του προβλήματος που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα με τι έχουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ένα τελευταίο από εσάς, να μοιραστείτε
1: παρακαλώ
0: κάτι μαζί μας που στις συζητήσεις, στις παρουσιάσεις του βιβλίου σήμερα, μάλλον ναι, σήμερα είναι, να το ξαναπούμε κιόλας, σήμερα το βράδυ στο
1: ναι.
0: Στέκι της Αντιφασιστικής, η ΦΕΣ του 4, στις 8.30 το βράδυ, η παρουσία του βιβλίου σας για τα όσα να πω ακολούθησαν τη βραδιά εκείνη, γιατί ουσιαστικά μας περιγράφεται αυτό σας το ταξίδι από την ημέρα εκείνη και μετά. Κάτι που θέλετε να μοιραστείτε, κάποια ερώτηση που σας έχει κάνει εντύπωση από τις παρουσιάσεις, κάτι που ενδεχομένως ξεχωρίζεται από την αλληλεπίδραση του βιβλίου με τους αναγνώστες, με τους φίλους σας.
1: Μου κάνει πάντα εντύπωση, έρχεται, εντάξει, δεν έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις ακόμα. Mm-hmm. Τώρα στην Καλαμάτα να είναι η έκτη, να είναι η έβδομη. Mm-hmm.
0: Είναι αρκετές, ναι.
1: Είναι, εντάξει. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν φορές που έρχεται κόσμος ο οποίος έχει ήδη διαβάσει το βιβλίο και έρχεται για τη συζήτηση. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση το πόσο διαφορετικά κομμάτια μέσα από το βιβλίο βρίσκει ο καθένας να σχετιστεί, αλλά να σχετιστεί σε σχεδόν 100% ας πούμε. Πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες, αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή θα περίμενα καθαρά λόγω του πόσο συνέστημα ας πούμε γεννάνε τα δυο κεφάλαια που έχω γραμμένα για τα Τέμπη. Το κεφάλαιο για εκείνο το βράδυ και το κεφάλαιο για το νοσοκομείο. Θα περίμενα να έρθουν και να μου μιλάνε γι' αυτό, να μου διαβάζουν αποσπάσματα από αυτό. Καταλαβαίνετε. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι πιο πολύ ο κόσμος έχει σχετιστεί με τα προηγούμενα δύο κεφάλαια, τα οποία μιλάνε για την πρώτη δουλειά που έπιασα εγώ στο αντικείμενο που υποτίθεται ότι σπούδαζα, το οποίο έλεγα ότι αλλιώς μου είχαν ζητήσει εγώ να ονειρεύομαι και τον κόσμο και τη δουλειά μου και το πόσο χρήσιμος ή όχι χρήσιμος δεν θα ήμουνα. Πώς αυτό το πράγμα, όλο το πρόβλημα της αυτοπραγμάτωσής μου θα το είχε λύσει. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Το πόσο ο κόσμος συμφωνεί στο ότι ναι, ρε παιδιά, αλλιώς μας τα έχουν πει οι γονείς μας και αλλιώς μας είπαν να τα περιμένουμε στο σχολείο. Και άλλο πράγμα βλέπουμε. Όταν γινόμαστε ενήλικες, ας πούμε, και μας λένε να πιάσουμε τη ζωή από τον τάβρο από τα κέρατα και να γίνουμε χρήσιμοι μέσω της δουλειάς μας, ξέρω εγώ. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Αν ήταν ένα βιβλίο που θα γραφόταν μόνο για τα εργασιακά, δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση. Αλλά ένα βιβλίο μέσα στο οποίο προσπαθώ να συζητήσω για τόσα πράγματα, το να πιανόμαστε από κάποιες εργασιακές συνθήκες και για το πόσο καθολικές είναι, εμένα προσωπικά με έχει σοκάρει. Μπορεί να φταίει η ηλικία μου που τώρα βγαίνω στην αγορά εργασίας και επισήμως. Αλλά με έχει σοκάρει, πραγματικά με έχει σοκάρει. Και με έχει σοκάρει επίσης το πόσο συζητάμε για το κομμάτι της αλληλεγγύης. Γιατί πώς δηλαδή, επειδή προσπαθώ κάθε φορά, είναι και λίγο δύσκολο τώρα λόγω καλοκαιριού να έρχονται όλοι και όλες οι επιζώσεις που έχω στο μυαλό μου. Αλλά με όσους επιζώντες μιλάμε, γιατί προσπαθώ να μην είμαι μόνος μου στις παρουσιάσεις, γιατί ο σκοπός είναι να μιλήσουμε και όχι να μιλήσει ο Αντώνης Αντωνίου. Είναι πόσο όλοι στεκόμαστε στην ίδια λέξη, αλληλεγγύη. Πόσο όλοι εκείνη τη μέρα καταλάβαμε ότι αν δεν υπήρχαν διπλανοί, πολλοί από εμάς δεν θα είχαν βγει ή θα είχαμε βγει σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Αυτό είναι για μένα τα πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω λίγο και ανοιχτά και τον εκδοτικό της εκδόσης Άλτο, που το αγκαλιάσανε το βιβλίο, μέσα σε 3 μέρες δηλαδή είχαμε συμφωνία. Είναι ένα κλασικό, δεν ξέρω, είναι σαν να μιλάνε, σαν να έχουν διαβάσει το βιβλίο. Λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει να κάνει με το πώς απλά κάνουμε μικρές κοινωνίες και κάνουμε πολύ περισσότερα μαζί. Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το βιβλίο λέγεται Intercity 62 βαγόνι 4 θέση 65, εντάξει, είναι η θέση μου στο βαγόνι, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό.
0: Εγώ αυτό, να τώρα, πω εντάξει, ένα μεγάλο
1: σταματάω εδώ,
0: μπράβο.
1: Γιατί θα μπορούσα να ευχαριστώ τους πάντες, οι επιμελητές και τα πάντα όλα.
0: Εγώ να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά στο αντιφασιστικό στέκι,
1: ναι,
0: εκεί σε όλους.
1: Αυτό και να ευχαριστώ, γιατί εντάξει, τα παιδιά ειδικά στην Καλαμάτα είναι λες και πηγαίνω σπίτι μου. Δεν είναι ξένοι άνθρωποι, δεν έχω κανένα άγχος σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι που το ανακάλυψα μετά τα Τέμπη. Όλους αυτούς τους χώρους οι οποίοι είναι ανοιχτοί για τα πάντα και τους πάντες. Είναι υπέροχο.
0: Το φαντάζομαι και γι' αυτό τους αξίζουν και τα εύσημα.
1: Ναι.
0: Να πω και κάτι άλλο, κύριε Αντωνίου, πριν κλείσουμε. Όλη αυτή την ώρα που σας μιλάω, άκουσα την πιο εύστοχη και την πιο ολοκληρωμένη μεθοδική και συγκροτημένη προσέγγιση για το τι πραγματικά συνέβη στα Τέμπη. Αυτό που κάποιοι κομιμφό αναλυτές, αυτό που κάποιοι προσπαθούσαν να μας πούν ότι η θυσία να μην πάει χαμένη και ότι από εδώ και πέρα να δούμε τι γίνεται και όλα αυτά τα τραγικά και τα εμετικά πάνε κουβά στην κοινωνία, γιατί είμαι από τα λίγα τουλάχιστον που μπορώ να κρίνω και να καταλάβω. Δεν τα ξέρω όλα, δεν ξέρω τίποτα βασικά, αλλά μπορώ να αισθανθώ ότι η προσέγγιση, αν θέλει κάποιος να δώσει μια πιστική απάντηση γιατί κατέβηκαν τόσα εκατομμύρια κόσμου στη συγκεντρώση για Τέμπη, είναι αυτό το οποίο είπατε. Για αυτό το οποίο καθημερινά, αυτό που γράφετε, ότι κίδεψα τον εαυτό μου, άνοιξα το λάκκο μου και μπήκα μέσα, είναι αυτό που καθημερινά, κατά αντιστοιχεία, με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση, ζουν κυρίως, δυστυχώς, οι νέοι μας. Γι' αυτό σας λέω, άκουσα την πιο εύστοχη πολιτική, παύλα, κοινωνιολογική προσέγγιση για το τι ακριβώς σημαίνουν τα Τέμπη. Συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Για θυσία μιλάει ο καθένας που νομίζει ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που θα μπει στα τρένα. Όποιος από εμάς είχε μπει ή ήξερε ότι θα μπει, γιατί αυτή είναι η οικονομική του κατάσταση και η τάξη του, δεν θα τολμούσε να το πει ποτέ. Εγώ αυτό θα είναι το τελευταίο μου σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βάζετε. Βάζετε και...
1: Εγώ αυτό θα είναι το τελευταίο μου σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βάζετε.

0: 4, θέση 65, έγκλημα στα Τέμπη, μαρτυρίες ενός επιζώντα. Ήταν η θέση στην οποία καθόταν την τραγική εκείνη η νύχτα, και μαζί του θα έχει τον Νίκο τον Λαουτίδη, συνεπιβάτη του σε εκείνο το βαγόνι επίσης επιζών. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχετε όμορφες στιγμές εδώ στην Καλαμάτα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Αντώνιο. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, 8 και 4. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήμασταν και σήμερα μαζί και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, τη γνωστή ώρα εδώ στην εκπομπή. Αφού ευχηθώ πρώτα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και να έχετε ένα καλό, ένα πανέμορφο πουσουκού.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα και τουλάχιστον μουσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά τη σημερινή μας εκπομπή με την Bonnie Tyler, μια μοναδική, χαρακτηριστική, βραχνή χρειά μιας φωνής που ερμήνευσε, θα λέγαμε, διαχρονικές επιτυχίες από τη δεκαετία του 80, σηματοδότησε πάρα πολλά πράγματα και στην pop κουλτούρα και έφυγε χθες από κοντά μας. Και έτσι λοιπόν σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι και με μια φωνή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η Bonnie Tyler υπήρξε μια καλλιτέχνηδα που έβαλε την σφραγίδα της στη μουσική της δεκαετίας του 80, κυρίως και με το πάθος, τη δύναμη και τη μοναδική αίσθηση της φωνής της, σημάδεψε αυτό που λέμε την παγκόσμια pop κουλτούρα σχεδόν 4-5 δεκαετίες.

Εμείς όμως είμαστε εδώ για μία ακόμη ημέρα, για ένα ακόμα πρωινό. Είναι η εκπομπή «Πρωινό στον αέρα». Ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτού του προγράμματος, ο Στέφανος Χατζάκης επιμελείται τον ήχο. Και αν θα θέλατε να επικοινωνήσετε, αν έχετε αυτή την καλή πρωινή διάθεση, είτε για ευχές, είτε για παρατηρήσεις, είτε για επισημάνσεις, είτε για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε με το σταθμό και με αυτήν εδώ την εκπομπή, τα τηλέφωνα 2710-95-300 και 95-301 είναι πάντα στην διάθεσή σας.

Και επειδή κάναμε αρχή με απώλειες, χθες προέκυψε ακόμα μία απώλεια. Έφυγε από κοντά μας η Πάουλα η Ρεβενιώτη, μια σημαντική μορφή του ΛΑΤΚΙ κινήματος, από τα πολύ νεανικά της χρόνια, πολιτικοποιημένη, μια τρανς γυναίκα που με τεράστιο προσωπικό κόστος επικοινώνησε με όλους μας τις πτυχές της προσωπικότητάς της, βρέθηκε στους δρόμους, αγωνίστηκε και πρωτοστάτησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν μια γυναίκα, η Πάουλα Ρεβενιώτη, που έφυγε από κοντά μας χτυπημένη από τον καρκίνο, που έγραψε ποίηση και σημαντική ποίηση μάλιστα, γύρισε ταινίες, γύρισε ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια, αν και δηλωμένη αναρχική. Η ίδια συντάχθηκε με το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Ήταν πάντα αυθεντική, πάντα ανυπότακτη, με χιούμορ βιτριολικό, πείσμα και με μια σπάνια αίσθηση ελευθερίας που μοιράστηκε με όλους μας, και είπαμε πως κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να μοιραστεί μαζί μας και απόψεις και εμπειρίες και ιστορίες ανθρώπων που για δεκαετίες έμειναν στο περιθώριο. Γι' αυτό και η αποχώρηση της Πάουλα χθες, είπαμε χτυπημένη από καρκίνο τους τελευταίους μήνες, αφήνει ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό, δεδομένου ότι ήταν ενεργή μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να περάσουμε στο θέμα που θα απασχολήσει κατά κύριο λόγο τη σημερινή μας εκπομπή και έχει να κάνει με κάτι πολύ θετικό και ευχάριστο, δεδομένου ότι η Καλαμάτα πρόσφατα απέκτησε ένα χώρο εντός του οποίου αναπτύσσονται διάφορες πρωτοβουλίες. Είναι ένας χώρος όπου η δημιουργικότητα, η τέχνη, το παιχνίδι και η ανθρώπινη επικοινωνία συνυπάρχουν καθημερινά, και εδώ θα σταθούμε, θα ακούσουμε το τραγούδι και σε λίγο θα πούμε περισσότερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, και τον πρόλογο τον έκανα λίγο νωρίτερα εγώ σε σχέση με το ότι η πόλη της Καλαμάτας τον τελευταίο καιρό απέκτησε ένα χώρο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και εντός του οποίου αναπτύσσονται διάφορες πολλές και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, θα αφήσω την καλή συνάδελφο τη Μαρία του Μαρά να παρουσιάσει τους καλεσμένους μας, γιατί γνωρίζει και τον συγκεκριμένο χώρο και τους καλεσμένους, αλλά γνωρίζει και την περιοχή ως πρώην γειτόνισσα εκεί.
1: Βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο ιστορικό κέντρο και όχι μόνο, πολύ αγαπημένο σημείο της πόλης, αλλά εγώ μπαίνω σε αυτή την εκπομπή τώρα γιατί, για άλλο λόγο, εκτός από αυτούς που είπες,
0: ναι,
1: βεβαίως, γιατί είμαι, πώς το λένε, ο καλός, σε εισαγωγικά, ο καλός ιονός για να εξελιχθεί όλο αυτό που θα παρουσιάσουμε σε λίγο. Πριν μερικούς μήνες, στην μεσημερινή εκπομπή, τη δική μου, το 12.1, είχα προσκαλέσει την Κωνσταντίνα τη Γαλάνη και την Πάτη τη Γαλάνη ως δύο...
0: Μητέρα και
1: διχατέρα. Λοιπόν, ως δύο κυρίες που ασχολούνται με το χώρο της τέχνης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενδυμάτων, αξεσουάρ, με τη μόδα, με λίγα λόγια. Λοιπόν, τότε η Κωνσταντίνα, η οποία είναι γνωστή σχεδιάστρια, με υπογραφή πασίγνωστη χρόνια, μου είχε πει ότι ψάχνει, και το είχε πει στον αέρα, γιατί ήταν και ένας τρόπος να το επικοινωνήσει αυτό με τον κόσμο, ότι ψάχνει ένα χώρο να δημιουργήσει εκεί το ατελιέ, να δημιουργήσει εκεί εργαστήρια στα οποία θα μπορούν να πηγαίνουν και να μαθαίνουν άνδρες και γυναίκες το πώς φτιάχνουμε ένα ρούχο, να δημιουργήσει εκεί ένα χώρο που θα μπορεί ο άλλος να πιει τον καφέ του, το ποτό του, το τσάι του.
0: Να είναι και μπιστρό δηλαδή.
1: Να είναι και μπιστρό δηλαδή, έτσι, μπράβο. Και έναν πολυχώρο, με λίγα λόγια. Και όταν βρήκε αυτό το χώρο, πριν τον κλείσει και οριστικοποιηθεί, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Εξής, είσαι μάλλον το γούρι, γιατί ψάχναμε πολύ καιρό και μετά την εκπομπή ο χώρος αυτός βρέθηκε».
0: Και νομίζω πως η σημειολογία του συγκεκριμένου χώρου σε σχέση με τη Μαρία το Μαρά γίνεται ακόμα πιο έντονη, δεδομένου
1: έμενε
0: ότι
1: πολλά χρόνια, έμενε για
0: απέναντι. Πάρα πολλά χρόνια και σε μια σημαντική στιγμή, ναι, της ζωής, ναι, της, ναι, θα τα πω όλα τώρα.
1: Πες τα, πες τα, δεν νοιάζει.
0: Ακριβώς απέναντι, μα ακριβώς απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έμενα, ναι, δύο στομάτα τρία και το χώρος είναι δύο στομάτα τέσσερα. Δύο τέσσερα δηλαδή.
0: Τίποτα λοιπόν τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Λοιπόν, και αφού είπαμε αυτά τα εξομολογητικά, καλώς ήρθες Κωνσταντίνα Γαλάνη και καλώς ήρθες Δημήτρη Μπαζίγο. Γιατί πρόσεξε, σήμερα θα μιλήσουμε και για το ατελιέ, αλλά και για την καινούργια θεατρική ομάδα. Ο Δημήτρης είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και η Κωνσταντίνα προείσταται όλων με κάποιο τρόπο. Είναι η πρόεδρος εκεί της ιστορίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ στον πρόλογο είπα πως το 2-4.
2: 2-4, να το ξεκαθαρίσω. 2-4 είναι ο πολυχώρος.
1: Ο πολυχώρος, ναι.
2: Η θεατρική ομάδα λέγεται Άρτελια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Αλλά κοινό σημείο αναφοράς είναι το 2-4.
0: Ναι, ναι. Είπα πως δεν είναι απλώς ένα κέντρο, ένας χώρος, ένα μπιστρό, είναι ένας πολυχώρος που φιλοδοξεί και φιλοξενεί και έχει την καλή διάθεση να φέρει κοντά μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας δημιουργικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, αλλά και στιγμές, έτσι, χαλάρωσης, ναι, ναι, και επαφής και επικοινωνίας. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είπα στον πρόλογο.
1: Ωραία, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα, με σένα, για να δούμε πώς το 2-4 έχει διανύσει τις πρώτες του μέρες ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
1: Είστε εκεί πόσο...
2: Δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόλις δύο εβδομάδες. Ναι.
2: Μόλις δύο εβδομάδες. Ξεκινήσαμε με πολύ αγάπη, τον φτιάξαμε αυτό το χώρο. Όχι εγώ, επειδή έχω και την επιχείρησή μου και έτρεχα. Ασχολήθηκε η Πάτη 100%. Mm-hmm. Το έχει φτιάξει μόνη της. Δηλαδή ούτε βοήθεια από κάποιον δεν είχε για να το φτιάξει αυτό το μαγαζί. Όποιος έρθει θα το δει τι έχει κάνει εκεί. Είναι ένας χώρος που περνάμε πάρα πολύ ωραία, που κάνουμε, δηλαδή μέσα στις 2 εβδομάδες έχουμε κάνει, κάναμε τα εγγένεια, κάναμε μια παρουσίαση βιβλίου, κάναμε μια συγκέντρωση για, σε σχέση με την αισθητική. Mm-hmm. Ο χώρος, ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω, ναι, αυτό, διατίθεται δωρεάν για να κάνουν παρουσιάσεις, για να κάνουν συγκεντρώσεις, για να κάνουν οτιδήποτε θέλουν δημιουργικό. Εμείς τον διαθέτουμε αυτό το χώρο. Πρέπει να περάσουν όλοι να το δουν, γιατί είναι όντως κάτι ιδιαίτερο. Το θεωρώ ένα στολίδι. Θα μπορούσαμε καλύτερα, αλλά θα το φτιάξουμε σιγά σιγά.
1: Πόσο καλύτερα, γίνανε... είναι τέλειο, είναι, ναι, πάρα, ναι, πολύ,
2: υπάρχει,
1: ωραίο.
2: Υπάρχει. Κάτω υπάρχει το ισόγειο, υπάρχει μια εσωτερική αυλή που εκεί όποιος κάθεται δεν φεύγει με τίποτα. Επάνω υπάρχει ένα 2 επιπέδων πατάρι που το έχω κάνει εργαστήρι και κάνω σεμινάρια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εκεί έχει μια συμμετοχή φοβερή. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν να σταματήσω τον Ιούνιο, αλλά επιμένουν και με παίρνουν τηλέφωνο, οπότε συνεχίζουμε τα σεμινάρια και όλο το καλοκαίρι από τις
0: σεμινάρια, ραπτίκης,
2: ενδυμάτων, αξεσουάρ, τα πάντα, τα πάντα.
0: Γιατί είδα ότι φτιάχνουν και τσάντες.
2: Και, ναι, και, ναι, όλα και αξεσουάρ. Και, η διαφορά σε μένα είναι ότι θα έρθουν σε δύο, το κάθε σεμινάριο είναι 6 ώρες, 3 ώρες τη Δευτέρα, 3 ώρες τη Τετάρτη. Σε αυτές τις 6 ώρες ένας άνθρωπος που δεν έχει πιάσει βελόνι, που δεν ξέρει να ράβει, θα φτιάξει ένα ρούχο, θα το πάρει και θα φύγει. Αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια.
1: Με
2: μετά από
1: παρησία,
2: τόσα χρόνια εμπειρίας. Ναι.
1: Έχεις βρει και τον τρόπο, τη μέθοδο.
2: Βέβαια. Έτσι, και ναι, έχω και την ανιψιά μου, γιατί όλη η οικογένεια είμαστε καλλιτεχνική φύση, η οποία θα ξεκινήσει το σεμινάριο κούκλας. Αν έχετε δει τα όμορφα πράγματα κάπου στα social,
1: ναι,
2: θα το διδάξει και αυτή. Την έπεισα τελικά. Ναι, να έρθει και αυτή να κάνει. Και όποιος άλλος θέλει να δείξει κάτι ιδιαίτερο, εμείς είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις και σε όλα.
0: Και να πούμε και να υπογραμμίσουμε σε αυτό το σημείο, αν και νομίζω κατέστη σαφές από την πρώτη στιγμή, ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιος μεγαλεπίβολα σχέδια προκειμένου να προσεγγίσει το χώρο σας και
2: βέβαια
0: να μπει. Μπορεί να μπει μέσα και για έναν καφέ. Έτσι.
1: Μα κυρίως.
2: Ετοιμάζουμε και ένα cocktail party, Ladies Night.
1: Ladies Night. Στην πορεία θα το πούμε.
2: Ναι, θα έχουμε βέβαια και 2-3 άντρες, αφού ήρθε αυτός που θα... ο DJ, και μου λέει πως πρέπει να έχω άλλη αμφίεση. Λέω θα δούμε τι θέλουν τα κορίτσια. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά. Τέλος πάντων, αυτό το χώρο τον έφτιαξα, τον είχα όνειρο για να περνάμε καλά και εμείς και όσοι έρχονται εκεί. Και είναι προστός για όλους.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι έφτιαξε αυτό το χώρο που τον είχες μεράκι. Και είναι ένας χώρος που δεν ξέρω αν αντίστοιχος υπάρχει. Υπάρχουν διάφοροι πολυχώροι.
2: Ναι, ναι.
1: Και στην Αθήνα κλπ. Αλλά τέτοιος που να είναι στο κομμάτι της, ας πούμε, της εστίασης, επειδή είναι καφέ, ναι, ναι, κλπ. Λοιπόν, έχει και κάποια πιάτα, δεν έχει?
2: Έχει.
1: Κάποια κρύα πιάτα.
2: Έχει
1: και,
2: μεσσηνιακή ποικιλία, έχει, ναι, τσίπουρο, ναι, ούζο, ναι, ναι, κρασί. Ναι, ναι.
0: Α, λοιπόν, όχι μόνο καφέ.
1: Μπράβο.
2: Καφέ, λοιπόν, κοκτέιλς, γλυκά, χειροποίητα. Χθες σερβίραμε ένα γλυκό του 1912 συνταγή. Τα φτιάχνουμε εμείς, ναι, αυτά. Και η Πάτη είναι, της είπα ότι κακώς έχασε τέτοια καριέρα.
1: Έπρεπε να γίνει σεφ και όχι τραγουδίστρια.
2: Πολύ, ναι, ναι, και όλα, ναι, χειροποίητα. Δεν υπάρχει γλυκό μέσα. Που μόνο εμείς τα φτιάχνουμε αυτά.
0: Άλλο θέλετε.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα μούλτι εκεί πέρα που είναι η εστίαση, που είναι η μόδα, που είναι η διδασκαλία, που είναι η αγορά επίσης. Δηλαδή μπορείς να πας εκεί και πίνοντας τον καφέ να δεις και τα ρούχα, τα σχεδιαστικά.
2: Βέβαια,
1: και
2: αυτά που σχεδιάζουμε εμείς, ναι,
1: τα πάντα εν πάση περιπτώσει, και να τα αγοράσεις κιόλας,
2: ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Υπάρχει και μια μικρή μπουτίκ.
1: Μια μικρή μπουτίκ,
2: ναι.
1: Είναι, αυτό δεν ξέρω πώς το εμπνεύστηκατε.
0: Και διοργανώνονται και πρωτογενώς εκδηλώσεις, ναι, στο συγκεκριμένο χώρο. Πριν από μερικές μέρες, ναι, το είπες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Η βιβλιοπαρουσίαση του Πέτρου του Νικολακόπουλου,
2: ναι, ναι, ναι,
0: σωστά.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν και μας παίρνουν τηλέφωνο τι ώρα είναι η αυλή, έτσι με ησυχία πρωινά αυτά, για να κλείνουν, έρχονται να κάθονται
1: να εμπνέονται, να γράφουν, να γράφουν. Ναι. Εγώ επίσης το είδα το σημείο και είδα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο για μας που κάνουμε συνεντεύξεις και κάνουμε συναντήσεις με κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ οικείο, πολύ...
2: Είναι αυτό μας είπαν και χθες, γιατί ήρθαν κάποιοι αντιπρόσωποι, μας τόπισαν την αυλή για φαγητό. Γιατί όταν θέλουν να κάνουν κάποιο πάρτι, κάτι οτιδήποτε, εμείς φροντίζουμε να το
1: μενού να υπάρχει,
2: να μην είναι μόνο οι ποικιλίες που έχουμε. Και πέρασαν τόσο ωραία που δεν θέλανε να φύγουν με τίποτα. Δηλαδή το ξημερώσαμε χθες. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί νιώθανε πάρα πολύ όμορφα.
1: Παρόλο που εσείς στο πλαίσιο αυτό το θα το κρατήσουμε οικογενειακό, δεν είστε μαγαζί που μένετε μέχρι αργά νυχτά και είστε και συγκεκριμένο ωράριο, έτσι.
2: Τώρα, το καλοκαίρι, είμαστε 10 με 2 το μεσημέρι και 6 με όσο πάρει το βράδυ.
1: Με όσο πάρει το βράδυ.
2: Το χειμώνα νομίζω δεν θα κλείνει καθόλου. Ναι. Γιατί είναι και τα μεσημέρια που θέλουν κάποιοι να έρχονται, για αυτό που σου είπα, να κάτσουν, να γράψουν.
1: Σωστό, να εμπνευστούν. Ναι.
2: Σύν ότι θα είναι και περισσότερα τα μαθήματα και θα είμαι συνέχεια εκεί.
0: Δηλαδή, και αναπτύσσετε συνεχώς καινούργιες δράσεις. Έχετε πάντα ιδέες και όρεξη για να το προχωρήσετε. Ένα ουσιαστικό νομίζω ερώτημα είναι πώς φαντάζεστε από την καινούργια χρονιά αυτό το χώρο και πώς τον φαντάζεστε και τα επόμενα χρόνια, γιατί είμαι σίγουρος πως μιλάμε για έναν χώρο που θα είναι συνεχώς εξελισσόμενος και μεταβαλλόμενος.
2: Έτσι
0: φαντάζομαι και εγώ, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα.
2: Εγώ κατά... πριν χρόνια, πολλά χρόνια τέλος πάντων, γιατί δεν ζούσα στην Καλαμάτα, ήμουν χορηγός σε κάποια θέατρα εδώ στην Καλαμάτα. Έπαιξαν κάποια στιγμή που ήρθαμε μετά τον κορονοϊό, έπαιξε και ο γονός μου το Μικρό Πρίγκιπα τότε με μεγάλη τεράστια επιτυχία, η κόρη μου δύο-τρία έργα, και κάποια στιγμή τους λέω, έτσι κι αλλιώς μια ζωή τους λέω, με καλλιτέχνες δουλεύουμε στην Αθήνα, το έχουμε. Δεν θέλετε να κάνουμε μια δική μας σκηνή? Και μαζευτήκαμε με κάποια άλλα άτομα που και αυτά θέλανε αυτά που θέλαμε κι εμείς. Φτιάξαμε μια θεατρική ομάδα, το Artelier. Όσο για αυτό που με ρώτησες, για το πώς το φαντάζομαι τόπο συνάντησης. Τόπο καλλιτεχνικών βραδιών, τόπο χαλάρωσης. Όλα. Θέλουν να τα έχουν όλα. Δηλαδή να περνάνε μόνο να μας χαιρετάνε. Δεν έχω... εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου, γιατί δεν την αλλάζω το σχέδιο με το ρούχο και αυτά, είπα, μέχρι όσο αντέχω θα το κάνω. Αλλά και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η ομάδα που δημιουργήσαμε, η θεατρική, που για αυτή βέβαια θα σας μιλήσει
1: ο Δημήτρης θα μας μιλήσει.
2: Ναι. Και μετά με ρωτάτε εμένα ό,τι θέλετε. Τώρα θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο.
1: Η θεατρική ομάδα έχει εξασφαλίσει, όπως καταλαβαίνεις, τα κοστούμια. Έτσι. Έχει εξασφαλίσει τα κοστούμια.
2: Υπερπαραγωγές.
1: Ναι. Γιατί η Κωνσταντίνα έχει πολλές φορές σε άλλα σχήματα δώσει κοστούμια, έχει αναλάβει να ντύσει, όπως λέμε, τις παραστάσεις, και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
2: Ναι,
1: έτσι, σε όλα τα ερασιτεχνικά.
2: Και ένα άλλο που θέλω να πω. Γιατί θα είναι κρίμα να μην το πω, επειδή εγώ δουλεύω πολλά χρόνια με τη Μαρία τη Φαραντούλη, τελευταία που βρεθήκαμε, και είχα πάει και στο Ηρώδιο τώρα στην τελευταία παράσταση που έδωσε εκεί, της μίλησα για το θέατρο και της είπα ότι εγώ θέλω, μάλιστα δεν της είπα θέλω ξεκίνησα, αλλά μετά της λέω, όχι Μαρία μου, απαιτώ να γίνεις επιτιμωμένος της ομάδας μας. Και με μεγάλη χαρά μου είπε ναι. Και ό,τι λέμε έχω σχετήρες, και έχουμε και κανένα δύο καλλιτέχνες ακόμα, μέχρι που μου είπε κάποιος από το Δέλτα Σίγμα, τελικά θα το κάνουμε το θέατρο των επίτιμων μελών εδώ.
1: Και τι όχι.
2: Και ευελπιστώ κάποια στιγμή να έρθει να δει και το πρώτο μας, το δεύτερο έργο, το έχουμε κανονίσει. Ναι.
1: Εγώ θα πω, γιατί τώρα το ακούω.
2: Α, δεν το ήξερες, όχι.
1: Όχι, ναι. Ήξερα ότι υπάρχει σχέση, αλλά...
2: Εμένα πάντως με συγκίνησε αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε σχέση πάνω από 30 χρόνια, αλλά τόσο απλόχερα να μου λέει ναι, ό,τι θέλεις, για μένα ήταν μεγάλη ιστορία.
1: Εγώ θέλω να δω έργο, βιβλίο, παρουσίαση βιβλίου του Χιτήρη.
2: Α, Αν θέλετε λοιπόν να σας πω και γι' αυτό, γιατί είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι έβγαλα ήδη, ζήτησα από το ξέρω το τώρα.
2: Όχι, ούτε αυτό το ξέρεις, αλλά δεν πειράζει. Ζήτησα από το χιτήρι, γιατί ο χιτήρις ποίηση γράφει περισσότερο.
1: Ακριβώς.
2: Έχει γράψει ένα πεζό.
1: Έχει γράψει εξαιρετική ποίηση.
2: Έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, δεν θα σας πω ποιο, αλλά μου το έδωσε για να το διασκευάσουμε, να το κάνουμε έργο και να παιχτεί σε ένα χρόνο περίπου από τώρα εδώ στην Καλαμάτα. Οπότε τότε ευελπιστώ να έρθει μαζί με τη Μαρία τη Φαραντούρη στην πρεμιέρα. Δηλαδή μακάρι να πάνε όλοι.
1: Εγώ ξεκίνησα να λέω ότι θα ήθελα να έρθει να παρουσιάσει η ποιητική του συλλογή εδώ.
2: Σίγουρα. Μου είπε και η Μαρία να μην έρθει, να μην μπορέσει. Εγώ θα έρθω σίγουρα. Αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε, ναι, και μια ποιητική βραδιά με τον.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δημήτρη τον Παζίγο για να μας πει τα της θεατρικής ομάδας. Καταρχάς, Δημήτρη, εσύ πώς μπήκε στη διαδικασία της ερασιτεχνικής δημιουργίας?
3: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και για την παρουσία μας εδώ, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δράσεις του Συλλόγου. Το Artelier είναι ένας πολυθεματικός πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος, οργανισμός θα τον αποκαλούσα εγώ,
1: ναι,
3: ο οποίος στοχεύει σε πάρα πολλές δράσεις. Τα πολλά τμήματα σας τα ανέπτυξε η Κωνσταντίνα όσον αφορά το Σύλλογο. Εγώ θα σας μιλήσω μόνο για το θεατρικό τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε και αυτό σχετικά πρόσφατα και ήδη έχει δρομολογήσει δύο θεατρικές παραστάσεις. Μία παιδική, του εξαιρετικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Λεωνίδα Τριανταφυλόπουλου, παιδική και φηβική, η οποία μάλλον θα ανέβει τον Νοέμβριο και θα αφορά την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή του πλανήτη και την υπερθέρμανση αυτού, με μεγάλα και βαθιά νοήματα που θα απευθύνεται κυρίως στη νεολαία και στο θάρρος της και στη δύναμή της που έχει να αλλάξει κάποια πράγματα. Και μετεγενέστερα ένα πλήρες άλλο θεατρικό έργο, πάλι τοπικού συγγραφέα, δίνουμε έμφαση σε αυτό. Θέλουμε δηλαδή οι ντόπιοι συγγραφείς να αναδειχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται μέσα από το σύλλογό μας και γι' αυτό σκεφτόμαστε να κάνουμε και με ένα διαγωνισμό με έργα ντόπιων συγγραφέων και αυτό που θα κερδίσει, που θα ανακηρυχθεί πρώτο, να το ανεβάσουμε
0: κιόλας. Να ανέβει και από την ομάδα.
3: Να ανέβει και από την ομάδα. Όσον αφορά το έργο του Τηλέμαχου που ανέφερε η Κωνσταντίνα, είναι και αυτό μες στον προγραμματισμό. Όταν θα είναι έτοιμο και διασκευασμένο, να προωθηθεί και αυτό για θεατρική παράσταση.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούω όλα αυτά και φαντάζομαι πως είναι μια αμιγώς ερασιτεχνική δουλειά και το λέω όχι για να την υποβαθμίσω, καταλαβαίνετε γιατί το λέω, γιατί η κάθε θεατρική ομάδα συνηθίζεται, δεν είναι σε όλες, να έχει έναν επαγγελματία σκηνοθέτη και να μπορεί να διδάξει, να καθοδηγήσει τους ανθρώπους που ανεβαίνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά στη σκηνή, χιλιοστή, αλλά που δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Εσείς βλέπω ότι το πάτε
0: από την αρχή, από τη βάση.
1: Έτσι. Άνθρωποι που αγαπάμε απλώς την τέχνη.
3: Η βάση του Συλλόγου είναι καθαρά ερασιτεχνική. Και ο μεγαλύτερος ερασιτέχνης από όλους είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση. Ασφαλώς και υπάρχουν μέσα άτομα τα οποία έχουν και τη γνώση
1: και την
3: εμπειρία να μεταδώσουν αυτό που διαθέτουν. Να το μεταφέρουν στους υπόλοιπους προκειμένου και αυτοί να ανέβουν ένα επίπεδο. Ναι, η βάση του Συλλόγου είναι καθαρά ερασιτεχνική.
1: Μάλιστα. Θέλω να δούμε λίγο πώς εσείς βρεθήκατε όλοι εσείς οι άνθρωποι για να ξεκινήσει η μαγιά αυτή.
3: Θα ξεκινήσω από τον εαυτό μου και λίγο ή πολύ πιστεύω ότι όλοι έχουμε παρεμφερείς ιστορίες. Αλλά μπορώ να μιλήσω με τον εαυτό μου. Λόγω πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων, ποτέ μου δεν είχα ασχοληθεί με το θέατρο.
1: Εσύ ήσουν στέλεχος πυροσβεστικής.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ήμουν αξιωματικός της πυροσβεστικής και βρίσκομαι στην Καλαμάτα το 2014 και μετά. Οπότε δεν είχα τη δυνατότητα, τη χρονική, να ασχοληθώ με κάτι παρόμοιο, με κάτι σχετικό. Ναι. Υπήρχε ένα μεράκι μέσα από πολλές θεατρικές παραστάσεις που είχα δει και μ' άρεσε. Οπότε όταν απαλλάχτηκα, στο πούμε, με κάποιο τρόπο ή όταν τελείωσα την καριέρα μου, ναι, όταν αποστρατεύτηκα.
0: Όταν έβγαλε τη στολή με λίγα.
3: Όταν έβγαλα τη στολή, αποφάσισα να ασχοληθώ. Το οποίο συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια. Έτσι.
1: Εσύ έβγαλε τη στολή και έβαλε το κοστούμι του, των ρόλων.
0: Ναι. Η εμπειρία. Ενδεχομένως να περιλαμβάνει και στολές. Δεν τις αποκλείουμε.
3: Ναι, λοιπόν, η εμπειρία μου η θεατρική είναι πάρα πολύ μικρή. Με δύο, τρεις, τέσσερις παραστάσεις, με συμμετοχή σε δύο, τρεις, τέσσερις παραστάσεις το πολύ. Το οποίο θα ήθελα να πω όμως ότι υπήρξαν εξαιρετικές κριτικές για την παρουσία μου.
1: Α, ωραία. Αυτά ναι, είναι.
3: Και πολλά, πολύ ιδιαίτερα και κολακευτικά
1: και
3: σχόλια
1: έδωσε
3: από οι δήμονες του θεάτρου, όχι και από τον κόσμο του κοινού, που είναι η κυριότερη πηγή για να σε αποδοχές, αλλά και από οι δήμονες του θεάτρου.
1: Μάλιστα.
3: Πιστεύω ότι κάπως έτσι λειτουργούν και οι...
1: Κάπως έτσι μπήκε το μικρόβιο.
3: Το μικρόβιο σε μένα. Ίσως το μικρόβιο να μπήκε και σε κάποιες με παρόμοιες ιστορίες να ασχοληθούμε.
1: Και έτσι βρεθήκατε.
3: Και έτσι βρεθήκαμε.
1: Και έτσι βρεθήκατε.
3: Και έτσι δημιουργήθηκε το Αρτελιέρα.
1: Αρτελιέρα. Λοιπόν, που καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι είναι από το Art και το Ατελιέ, έτσι. Και είναι σήμα κατά τεθέν και αυτό. Για την... ιστορία, ας πούμε, πώς ξεκίνησε και πώς συνυπάρχει σε αυτό το χώρο. Πόσα άτομα, παιδιά, είστε ήδη στη θεατρική ομάδα?
3: Είμαστε αρκετά μέλη, ίσως αγγίζουμε και τα 30 αυτή τη στιγμή.
0: Α, είστε πολύ.
1: Το προλάβατε.
3: Ναι,
1: είστε
3: ναι, πάρα πολύ. Προλάβαμε γιατί το τρέξαμε, το θέλαμε, αλλά υπήρχε και ενδιαφέρον.
1: Υπήρχε και ενδιαφέρον.
3: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Και έχει κάποια άτομα τα οποία είναι και αρκετά γνώριμα και με πορεία και με παρουσία σε ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες εδώ ντόπιες.
3: Και στο χώρο του πνεύματος. Ναι, ναι. Και σε με πορεία σε ερασιτεχνικές ομάδες, όπως και εγώ, μικρή βέβαια, αλλά και στο χώρο του πνεύματος. Και αυτή τη στιγμή αριθμούμε περίπου τα 30 άτομα η θεατρική ομάδα. Έτσι. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα που
1: είναι στην Κωνσταντίνα.
3: Δεν γνωρίζω, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Ηλικιακή γκάμα, δηλαδή από μικρά παιδιά, γιατί γκάμα... μιλήσατε για μια παιδική παράσταση που ετοιμάζεται, μέχρι μεγάλες ηλικίες.
3: Αν σκεφτείς ότι στην παιδική παράσταση συμμετέχουν μαθητές του δημοτικού, συμμετέχουν έφηβοι φοιτητές, αλλά συμμετέχουν και κάποιοι ενήλικες, οι οποίοι, να το πω έτσι περιληπτικά, αποδέχονται το λάθος που έχουν κάνει εις βάρος του πλανήτη και ζητάνε από τα νέα παιδιά να δώσουν ό,τι διαθέτουν προκειμένου να διορθώσουν το λάθος το δικός τους. Κάπου εκεί κινείται το έργο. Ναι, η ηλικιακή γάμα είναι μεγάλη. Από παιδιά του δημοτικού μέχρι τη δική μου ηλικία, που είμαι από τους μεγαλύτερους.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ο Λεωνίδας ο Τριανταφυλόπουλος είναι δικό του το έργο.
3: Το συγκεκριμένο έργο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, σκηνοθετικά ποιος...
3: Είναι ο ίδιος.
1: Α, ο ίδιος το
3: ο
1: κάνει.
3: Ίδιος, ναι, γιατί... Νομίζω ότι είναι αρκετή σωστή απόφαση, γιατί γνωρίζει τι ακριβώς θέλει να πάρει.
1: Και γιατί έχει και εμπειρία επίσης σκηνοθετική, έτσι, ναι, βέβαια.
0: Είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι άνθρωποι που έχουν μια πορεία επαγγελματική στο δικό τους χώρο, και όμως έχουν το μεράκι και το μικρόβιο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια.
3: Ακριβώς. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία μεγάλων συγγραφέων με έργα που έχουν χιλιοπαιχτεί, αλλά ντόπιων
0: συγγραφέων. Κατάλαβα και τον τρόπο που σκέφτεστε και τη φιλοσοφία σας.
3: Και
0: δηλαδή
3: τα προβλήματα της τοπικής μεσηνιακής κοινωνίας. Με αυτούς θέλουμε να πορευτούμε. Οπότε και το επόμενο έργο που έχουμε στα Σκαριά, για κάπου τον Μάιο του 27, είναι Καλαματιανού συγγραφέα και είναι κωμωδία.
0: Έτσι.
1: Και
3: είναι δύσκολο κομμάτι κωμωδία και εμένα προσωπικά με χαροποιεί πολύ.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι, εγώ θα έλεγα, το θέατρο ολόκληρο, αλλά οι ερασιτέχνες από την άλλη δεν καλείστε να αποδείξετε και κάτι πέραν του σεβασμού σας στην τέχνη αυτή, τη συγκεκριμένη.
3: Ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά πρέπει να λειτουργούμε ως επαγγελματίες όμως.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει και στον ερασιτέχνη δεν μπορώ, δεν κάνω. Δεν... Πρέπει να λειτουργούμε ως επαγγελματίες.
1: Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια.
3: Προκειμένου να υπάρξει και επαγγελματική παράσταση.
1: Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Θέλω να πάμε πάλι στην Κωνσταντίνα και να μου πεις, Κωνσταντίνα, πώς γίνεται. Πέρα από τα θεατρικά εκεί, και να πούμε για τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα τμήματα,
0: ναι, ναι,
1: του συλλόγου, του Αρτελιέ. Για πες. Τα υπόλοιπα τμήματα αφορούν και τις κατασκευές που είπαμε και όλα αυτά, και πώς Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή?
2: Εμείς κάνουμε ανάρτηση πάντα στο τι θα κάνουμε και από εκεί και πέρα δηλώνουν συμμετοχή. Κοιτάμε πόσα άτομα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί τον χώρο τον βρήκαμε, ήταν υπέροχος, εντάξει τον κλείσαμε, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα, το μεγάλο, το τεράστιο, δύσκολα να τα βρεις όλα. Αφού ψάχνουμε τώρα, γιατί όντως υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στο κατασκευαστικό κομμάτι. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε μέσω του συλλόγου στην πορεία, βρίσκοντας το χώρο, να κάνουμε και δραστηριότητες με το σύλλογο. Με ένα ελάχιστο ποσό να έρχονται, να κάνουν, υπάρχουν εθελοντές που θέλουν άργυρο χρυσοχοΐα να διδάξουν.
1: Τι ωραία.
2: Να κάνουμε δηλαδή ένα εργαστήρι που να έχει πολλά πολλά πολλά πράγματα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω και για τους τουρίστες, όπως το είχα πάντα φανταστεί, να έρχονται να φτιάχνουν κάτι, να το παίρνουν και να φεύγονται και να θυμούνται ότι το φτιάξαν στην Καλαμάτα. Και όλα αυτά δωρεάν, με χορηγία δική μου.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι ας πάμε στο τώρα, σε αυτούς που μπορεί να εξυπηρετήσει τώρα ο χώρος, έτσι. Λοιπόν, θέλω εγώ να έρθω να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο για να φτιάξω ένα ρούχο.
2: Ωραία.
1: Πώς γίνεται, πρακτικά.
2: Πάμε. Λοιπόν, το σεμινάριο ή πώς το, ακόμα και το πόσο πληρώνουν μπορώ να πω.
1: Ναι, τα πάντα, πες ό,τι θέλεις.
2: Λοιπόν, κλείνουμε 2-3 ώρα την εβδομάδα. Το κάθε σεμινάριο είναι 2-3 ώρα. Η τιμή είναι 40 ευρώ, που θεωρώ ότι είναι τίποτα, και θα σου πω για ποιο λόγο. Θα έρθουν εκεί, θα τους δείξω πώς θα το φτιάξουν.
0: Τα υλικά τα παρέχετε
2: εσείς? Τα υλικά είναι δικά μου. Και φεύγοντας, αν μπείτε μέσα στα social θα το δείτε, θα φύγουν με μια μπλούζα που η αξία της θα είναι σίγουρα διπλάσια, γιατί τους δίνω υφάσματα πολύ ωραία από αυτά που χρησιμοποιώ εγώ στη δουλειά μου. Οπότε παίρνουν και ένα ρούχο και φεύγουν τη δεύτερη.
1: Και μαθαίνουν λοιπόν.
2: Και μαθαίνουν και παίρνουν και το ρούχο τους και φεύγουν.
1: Παίρνουν το ρούχο που φτιάχνουν.
2: Ναι. Στα μέτρα τους, βέβαια. Και μάλιστα τα κορίτσια έρχονται και μου λένε πού το φόρεσαν την άλλη μέρα, με τι το συνδύασαν. Αλλά κάνουμε καλή δουλειά. Δεν θα φύγουν και θα είναι κάτι μισοτελειωμένο. Δηλαδή τώρα φτιάξαμε ένα γυλαίκο. Και βάλαμε 2-3 ώρα. Στα 2-3 ώρα δεν τελειώσαμε. Και τους λέω, ρε κορίτσια, εντάξει, αφού δεν τελειώσαμε, σας δίνω κι εγώ μια μέρα, θα έρθετε δωρεάν να τα τελειώσουμε, να τα στολίσουμε, να φύγετε. Εμένα με ενδιαφέρει να τους αρέσει. Εγώ όταν τους βλέπω και κοιτάνε αυτό που φτιάξανε και χαίρονται, είναι μεγάλη πληρωμή για μένα αυτό. Έχω ψώνιο. Με αυτό που κάνω, έχω ψώνιο. Δεν μπορώ.
0: Ίδιο, δηλαδή,
1: κάτσε, περίμενε, τώρα θα μάθω να ράβω. Περίμενε. Έχει ζουμίκο.
2: Καλά, να σας πω και ένα περιστατικό. Ήρθε μια κοπελίτσα να φτιάξει τσάντα. Φόρουσε μια μακριά φούστα, μου λέει, κυρία Κωνσταντίνα, εγώ δεν έχω πιάσει ποτέ βελόνα. Ωραία, να σου δείξω. Τη δείχνω πώς περνάμε. Τη βελόνα αυτό το έμαθε. Εντάξει, βλέπει και η κοπέλα νεαρή, είναι μια χαρά. Έλα όμως που δεν ήξερε ότι κάπου πρέπει να υπάρχει στερέωμα στο τέλος για να μπορέσει να σκαλώσει η κλωστή. Αλλιώς πώς θα σκαλώσει. Την έμαθα κανένα πεντάλεπτο να τη στρίβω την κλωστή, να μάθει τον κόπο να κάνει. Αφού τον έμαθε, τη χαρά που είχε, άρχισε να ράβει. Δεν σήκωνε κεφάλι. Βρεσί, Λεωνίδια, θες κάτι να σε βοηθήσω? Όχι, τίποτα. Είμαι μια χαρά. Και μετά από μισή ώρα πάει να μου δείξει τι έκανε και σηκώνεται και είχε ράψει και όλη τη φούστα μαζί με την τσάντα.
0: Ωραία.
2: Βέβαια, ένα τέταρτο γελάγαμε, πέρασαν πάρα πολύ.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Αλλά αυτό έχει μείνει.
0: Είναι οι παράπλευρες απώλειες. Να μάθεις κάτι, πρέπει να.
2: Ναι, όχι. Γενικά περνάμε πολύ ωραία εκεί.
1: Λοιπόν, εγώ πρακτικά τώρα.
2: Ναι.
1: Ξέρω να ράβω. Εννοώ να ράβω τώρα.
2: Άμα ξέρεις, εσύ θα κάνεις υψηλή ραπτική.
1: Αυτό.
2: Συγγνώμη και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Είπα ότι αν ξεκινήσουμε Οκτώβρη, τέλος τη σεζόν, μετά από ένα οχτάμινο, καλοκαίρι πια. Τους είπα ότι αν θα έρθετε θα φτιάξετε μετά και ένα ρούχο και να κάνουμε μια επίδειξη στην πλατεία Όθωνος. Να φέρουμε και μοντέλα και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ξέρω λοιπόν να περνάω την κλωστή στη βελόνα, ξέρω να κάνω κόμπους, ξέρω να ραβω κουμπιά, κάνω στριφώματα. Όλα τα κάνω. Πάω για υψηλή. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να έρθω 2-3 ώρα να μάθω να κάνω μια μπλούζα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Μετά μπορώ να ξανάρθω άλλα 2-3 ώρα για μια φούστα.
2: Βεβαίως.
1: Και μετά για να φτιάξουν.
2: Που έχουν κλείσει όλα τα σεμινάρια. Εν τω μεταξύ, τώρα μου έχουν κλείσει σεμινάριο πώς να αλλάξουν το ρούχο. Γιατί κάποτε εγώ στο Μέγκα το είχα εκπομπή και το έβγαζα αυτό το πώς να αλλάξουν το ρούχο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί ένα τίποτα ρούχο που το έχεις να το πετάξεις μπορεί να το κάνεις έργο τέχνης.
1: Πραγματικά. Πραγματικά, και να έχει λίγο φαντασία
2: όμως.
1: Και να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Φαντασία και γνώσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Όχι, είπαμε τις γνώσεις, θα τις δώσω εγώ. Και αυτά είναι τα εύκολα για μένα.
1: Και είναι ωραίο, γιατί είναι μοναδικό το κάθε κομμάτι. Και να πω επίσης αυτό που έχω επίσης προσωπικό παράδειγμα. Όταν είχε έρθει η Κωνσταντίνα με την Πάτη στην εκπομπή, φορούσε η Κωνσταντίνα ένα πουκάμισο. Δεν είχα προσέξει όλο το πουκάμισο. Πρόσεξα μόνο ένα κόκκινο σιριτάκι που είχε πάνω το πουκάμισο. Λέω, αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Τελείωσε. Μετά από λίγο καιρό με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω, όντως σου άρεσε αυτό το πουκάμισο ή έτσι μου το είπες? Λέω, όχι, όντως μου άρεσε. Ωραία, εντάξει, θα σου φτιάξω ένα. Και μου φτιάξε ένα πουκάμισο το οποίο έχει την ίδια λογική με αυτό που φορούσε, αλλά είναι τελείως άλλο, γιατί ποτέ δεν μπορείς να φτιάξεις το ίδιο ακριβώς. Έχει άλλη ζωγραφιά, έχει άλλο κόψιμο, το σιρίτι είναι σε άλλο...
2: Ναι. Ό,τι είναι σε άλλο... Ναι. Εντάξει,
1: και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, λες, θέλω να πάρω μία φούστα που να είναι μακριά και φαρδιά. Ωραία. Υπάρχουν τα γρήγορης μόδας, τα fast, αυτά τα καταστήματα που μπορείς να πας και να πάρεις 80 ίδιες. Και μπορείς να πας να πάρεις και μία που είναι, μιας φιλοσοφίας συγκεκριμένης, αλλά μοναδική.
2: Okay, εγώ είμαι του γρήγορου, δεν μπορώ, βαριέμαι πολύ να ασχοληθώ πολύ με το ρούχο. Πρέπει να το φτιάξω, το έχω στο μυαλό μου, τελείωσε, αυτό θα κάνω. Ναι. Δηλαδή, πρόσφατα που είχα πάει στην Αθήνα, μου είπε ο εγγονός μου, επειδή πήρε κάτι παπούτσια, γιαγιά, σε πόση ώρα μπορείς να μου κάνεις το παντελόνι που θέλω? Του λέω, σε μια ώρα. Γιατί ήθελε να πάρει κάτι και του λέω, όχι, δεν το δέχομαι, να πάρεις πλαστικό παντελόνι να φορέσεις. Έχω τόσα υφάσματα υπέροχα, λινά, θα σου φτιάξω εγώ. Σε μια ώρα. Όντως πήγα και του το έφτιαξα. Τώρα με έχει βάλει να το κάνω σε όλα τα χρώματα.
1: Ωραία. Να δουλειά.
2: Αλλά σε μια ώρα.
1: Σε μια ώρα,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Δεν μπορώ,
1: ναι,
2: αυτό το. Γιατί πας σε σχολές. Δεν το λέω ούτε για να κατηγορήσω κανέναν. Εντάξει, επάγγελμα είναι.
1: Όλοι κάπου μάθατε, ναι, προφανώς.
2: Λοιπόν, πας σε κάποιες, σε όλες τις σχολές, όχι σε κάποιες, και σου λένε 2 χρόνια να παρακολουθείς αυτά. Στα 2 χρόνια αυτό που έχεις μάθει είναι μια φούστα και μια μπλούζα. Δεν έχει παραπάνω. Από εκεί και πέρα θα πας για άλλο, θα πας σε κάποια βιοτεχνία, ίσως να μάθεις, σε κάποια μοντίστρο, σε κάτι. Το θέμα είναι να σε μαθαίνουν. Και θεωρώ ότι δεν μαθαίνεις. Εγώ, επειδή η μαμά μου ήταν μοντίστρα. Και ήταν σαν και εμένα. Γιατί η μαμά μου ήταν να βγάλει το μεροκάματο. Δεν μπορούσε να κάθεται να ασχολείται και να ψηρίζει το ρούχο. Ναι. Και θεωρώ ότι από αυτή έμαθα έτσι να το κάνω.
1: Ναι. Να είναι γρήγορο, αλλά να είναι μοναδικό από την άλλη.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μας είπατε ότι ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργεί εδώ και κάποιες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Η ανταπόκριση πώς είναι? Δηλαδή, αισθάνεστε ικανοποιημένοι από το πώς υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση με τον κόσμο της Καλαμάτας πια και το δικό σας χώρο?
2: Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα σου πω κάτι. Όταν το ξεκινήσαμε, επειδή εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με καφέ, με αυτά. Ναι. Δηλαδή, η κόρη μου νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φτιάχνει τον καλύτερο καφέ, γιατί ήταν αγχωμένη ότι εγώ δεν ξέρω, οι άλλοι ξέρουν. Μέχρι που άρχισε να σκέφτεται και το e-food τώρα, γιατί κάνει τα καλύτερα γλυκά και καφέδες ωραίος. Οπότε της λέω, καλή εποχή το ανοίξαμε, γιατί το ιστορικό το καλοκαίρι δεν δουλεύει τόσο πολύ. Όλοι πάνε στην παραλία.
1: Οπότε κάνετε training τώρα.
2: Ναι. Όμως με όλα τα αυτά έχουμε κόσμο. Δεν είναι ότι θα μπουν, θα φωτογραφίζουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση που μπαίνουν όλοι. Το φωτογραφίζουν. Μπορεί να μην κάτσουν. Θα το φωτογραφίσουν, θα φύγουν. Αλλά κάνει και ζέστη λίγο εκεί. Αλλά με όλα τα αυτά, ναι, έχουμε ικανοποιητική κίνηση. Για αυτή την εποχή.
0: Και ένα, μήνυμα, και ένα μήνυμα το οποίο θα θέλατε να στείλετε στους αγρότες μας που ακόμα δεν τον έχουν επισκεφθεί αυτό το χώρο, έτσι, για να τους δελεάσετε τροποντινά.
2: Μήνυμα. Πιστεύω ότι αν έρθουν θα ξανάρθουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και να μας πει και ο Δημήτρης ο Βαζίγος, που αν υπάρχει η δυνατότητα να έρθει τώρα και καινούριος κόσμος στην θεατρική ομάδα.
3: Πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, Μαρία μου, πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είμαστε ανοιχτοί. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε να κάνουμε και οντισιόν πάνω σε θεατρικά έργα, προκειμένου να βρέσκουμε πρόσωπα ρόλους.
1: Ναι.
3: Πρόσωπα που αντιστοιχούν σε κάποιους ήδη υπαρκτούς ρόλους, ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να ανταποκριθούν και να παίξουν τον ρόλο αυτό.
1: Πολύ
3: πάντα η πόρτα μας είναι ανοιχτή, ανά πάσα στιγμή.
1: Ωραία.
3: Δεν είναι παγιωμένες οι θέσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. θα επιφυλασσόμεθα να έρθουμε στο δικό σας χώρο.
0: Και να ξαναέρθετε. Για να φρεσκάρουμε όλα αυτά που είπαμε και όταν υπάρχουν καινούργιες πρωτοβουλίες.
2: Εμείς θα σας ειδοποιήσουμε. Τώρα θα κάνουμε περίπου στο δεκαήμερο ένα ladies night.
1: Ορίστε.
2: Έχουμε πει να έρθουν τα κορίτσια για κοκτέιλς, θα κάνουμε διαγωνισμό, θα δώσουμε δώρα, θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία βραδιά στο ιστορικό κέντρο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Γαλάνη, Δημήτρη Βαζίδου.
2: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά και εσύ και εσύ.
0: Και να τα ξαναδούμε. Και όλοι μας και κυρίως οι ακροατές μας που μας άκουσαν, είπαμε το ραντεβού 2-4 στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, λίγο πριν την πλατεία Όθωνος. Το δρομάκι αυτό.
1: Στέφανος Χατζάκης ήταν στον ήχο. Γεια σας. Α, πήγα να πω αύριο πάλι. Όχι αύριο, τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθεί.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα έχει πολύ ζέστη, θέλω να σας πω, αυτό το Σαββατοκύριακο. Επομένως, φροντίστε εσείς να εξοπλιστείτε και να διαμορφώσετε το πρόγραμμά σας ανάλογα. Ευχές λοιπόν για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Από εβδομάδα εδώ είμαστε και να τα ξαναπούμε. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, παραδειγματικά δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυρο διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυρο.

0: Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστός και γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Την έγκριση αποζημίωσης ύψους έως 79.300.000 ευρώ προς το λεγόμενο ιδιωτικό φορέα σύμπραξης με άξονα την εταιρεία Actor για την κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λόγω των αυξημένων δαπανών που προέκυψαν από την παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Η απόφαση αφορά στην μερική αποδοχή του αιτήματος αποζημίωσης των πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ που είχε υποβάλει η εταιρεία ειδικού σκοπού Πηλία Οδός ΑΕ, η οποία υλοποιεί το έργο μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση της προγραμματισμένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 450 ημέρες έως τις 14 Ιουλίου του 2028 οφείλεται σε καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, γεγονός που θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τις πρόσθετες πραγματικές δαπάνες που προέκυψαν. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων από τον ανεξάρτητο ελεγκτή, τον τεχνικό σύμβουλο και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, κρίθηκε η αποζημίωση αυτή που καλύπτει μεταξύ άλλων γενικά έξοδα εργοταξίων και εδρών, δαπάνες που συνδέονται με τη διατάραξη της εξέλιξης των εργασιών, αυξημένο κόστος κατασκευής καθώς και μέρος των χρονικά εξαρτώμενων δαπανών και του πρόσθετου χρηματοδοτικού κόστους της εταιρείας. Να θυμίσουμε πως το συγκεκριμένο σημαντικό αυτό οδικό έργο της Μεσσηνίας με αρχικό προϋπολογισμό 252 εκατομμύρια ευρώ αφορά στη μελέτη και κατασκευή αναβάθμιση του τμήματος της Εθνικής Οδού Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος και Πύλος Μεθόνη μήκους περίπου 49 χιλιόμετρων με εκτιμόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τα μέσα του 2028. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η πρώτη από αυτές τις συγκεντρώσεις έχει προγραμματιστεί για τις 11 σήμερα το πρωί έξω από το Δημαρχείο Πύλου Νέστορο. Στην πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος της περιοχής. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, αλλά και την ομαλοποίηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

0: συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Στην Καλαμάτα έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η διοργάνωση συναυλίας στο αμφιθέατρο του εργατικού κέντρου με υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς να λειτουργεί ο κλιματισμός, με αποτέλεσμα εκατοντάδες θεατές να παρακολουθήσουν εκδήλωση κάτω από ιδιαίτερως δύσκολες συνθήκες λόγω της αποπνικτικής ζέστης. Αφορμή στάθηκε στην αυλία της Αμερικανικής παιδικής χοροδίας The All American Boys Chorus σε σκηνοθεσία με το μουσικό όμιλο Καλαμάτα Ορφεύς. Ο απερχόμενος προεδρεύων του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας Νικήτας Καραμούζης δήλωσε ότι το πρόβλημα στο αμφιθέατρο του εργατικού κέντρου ήταν γνωστό εκ των προτέρων και όλοι οι διοργανωτές ενημερώνονταν για τη δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης και θέρμανσης πριν από την παραχώρηση του χώρου. Όπως εξήγησε, το αμφιθέατρο ανήκει στη ΔΥΠΑ και μόλις στις αρχές Ιουνίου ανανεώθηκε η σύμβαση Χρυσιδανίου με το Δήμο Καλαμάτας, γεγονός που επέτρεψε να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής. Αποφασίστηκε ωστόσο να μην φιλοξενούνται νέες εκδηλώσεις στον χώρο του αμφιθεάτρου του εργατικού κέντρου έως ότου αποκατασταθεί πλήρως ο κλιματισμός. Μνημείο χαρακτηρίζεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το διόροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας Ulf Beckmayer που βρίσκεται στα Αλτομυρά της Αβίας. Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου τονίζει πως το συγκεκριμένο κτίριο χαρακτηρίζεται μνημείο διότι πρόκειται για μια διόροφη κατοικία χαρακτηριστικό δείγμα του κτηριακού τύπου παραδοσιακής λαϊκής κατοικίας της εποχής με αξιόλογα χαρακτηριστικά στην τυπολογία, τη μορφολογία και την κατασκευαστική δομή του και αποτελεί τεκμήριο της εξέλιξης της περιοχής στα τέλη του 19ου αιώνα από αρχιτεκτονική, κοινωνική και τεχνική άποψη. Πρεμιέρα σήμερα για την καλοκαιρινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας καθώς παρουσιάζεται στο Ανοιχτό Θέατρο της πόλης το έργο «Art» της Γιασμίν Ρεζά σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες κομμωδίες του Παγκόσμιου Θεάτρου, ένα έργο που μέσα από το χιούμορ και τις ανατροπές εξερευνά τη φιλία, τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και τις διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από τη σύγχρονη τέχνη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Γιώβας, ο Δημήτρης Καραμπέτσης και ο Γιάννης Κοτσαρίνης. Οι παραστάσεις στην Καλαμάτα θα δοθούν σήμερα και το Σαββατοκύριακο με ώρα έναρξης στις 9 και 4 το βράδυ. Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου Intercity 62, Βαγόνι 4, Θέση 65, Έγκλημα στα Τέμπη, Μαρτυρίες ενός επιζώντα του Αντώνη Αντωνίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάλτο, διοργανώνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας στο αντιφασιστικό στέκι στο χώρο της που βρίσκεται στην οδό Ιφαίστου στο ιστορικό κέντρο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας και επιζών του δυστυχήματος των Τεμπών Αντώνης Αντωνίου και επίσης επιζών Νίκος Λαουτίδης. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο παρουσιάζει για ακόμη μία χρονιά στην Καλαμάτα το Video Art 0 από σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Για άλλη μια φορά το φεστιβάλ αναδεικνύει τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τέχνη και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης, ενώ ταυτοχρόνως στρέφει φέτος το βλέμμα του στο παρελθόν και την ιστορία του ελληνικού βίντεο art σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Ξεκινώντας το 2005 από την Καλαμάτα, το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, αποτελώντας έναν σημαντικό κόμβο συνάντησης βίντεο καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι προβολές θα εξελίσσονται όλες τις ημέρες από σήμερα και το Σαββατοκύριακο στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, στο Banda Part Studio στην Οδό Αναγνωσταρά και στο αγρόκτημα FIFA στη Νέα Είσοδο. Γενικά αίθριος καιρός, νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Καλό καιρό με νεφώσεις κατά περιόδους και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, νοτιοανατολικούς ανέμους ασθενείς ως μέτριος και θερμοκρασία μέχρι τους 34 βαθμούς προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο. Καλό καιρό με μεταβλητούς ασθενείς έως μέτριους ανέμους και σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 38 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για την Κυριακή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1 τέταρτο μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγραμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν και εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε.

Η σημερινή μας αναγνωστική πρόταση είναι το βιβλίο του Πολ Λίντς «Πιο πέρα από τη θάλασσα». Ο συγγραφέας Πολ Λίντς γεννήθηκε στο Λίμερικ της Ιρλανδίας, αλλά έζησε στο Ντόνεγκαλ κοντά στον Ατλαντικό ωκεανό. Στα 18 του εγκαταστάθηκε στο Δουβλίνο όπου ζει και εργάζεται. Γνωστός για τη λυρικότητα των κειμένων του και την ανάλυση θεμάτων ταμπού, κατάφερε να γίνει από τους δημοφιλέστερους συγγραφείς της Βρετανίας. Τιμήθηκε με το βραβείο Booker το 2023 για το τραγούδι του Προφήτη και έχει εκδώσει 5 μυθιστορήματα. Με το βιβλίο του «Πιο πέρα από τη θάλασσα» αποδεικνύεται ως ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της λογοτεχνίας της Ιρλανδίας. Παραμένει πιστός στην υπαρξιακή αναζήτηση, αλλά παράλληλα τρέφει μεγάλο σεβασμό στους χαρακτήρες, περιφέρεται ανάμεσα στους πονεμένους και ψυχικά ατελείς και έρχεται να μας αποκαλύψει το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής. Στο «Πιο πέρα από τη θάλασσα», οι δύο ναυτικοί παλεύουν να επιβιώσουν όπως και ολόκληρη η εποχή μας, που έχει μάθει να ζει στα όρια, όπως οι σημερινές κοινωνίες που προσποιούνται ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Η ιστορία της επιβίωσης των δύο ηρώων είναι μια παραβολή για τα όρια της ανθρώπινης φύσης, για την κατάρρευση του ανθρώπου και τα όρια που ξεπερνά όταν χάσει τον έλεγχο. Πιο αναλυτικά. Πιεσμένος από χρέη, ο Μπολίβαρ, έμπειρος ψαράς, βγαίνει με τη βάρκα του στον Ειρηνικό. Παρά τις προειδοποίησεις για έντονη κακοκαιρία, από ανάγκη παίρνει μαζί του για βοηθό το μόνο πρόθυμο να τον ακολουθήσει, το νεαρό Χέκτορ. Η καταιγίδα ξεσπά και γρήγορα βρίσκονται χαμένοι στον ωκεανό. Χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας και έχοντας ελάχιστες ελπίδες σωτηρίας, αναγκάζονται να παλέψουν όχι μόνο με τα κύματα, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό και όσα τους στοιχιώνουν. Διαβάσουμε τώρα κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό του Πολ Λίντς «Πιο πέρα από τη θάλασσα» που αφορά τη σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Έχει ανοίξει ο ουρανός, βρέχει όλη μέρα. Χλωμοί, μουσκεμένοι, οι δύο άντρες κάθονται και παρακολουθούν τις κούπες τους να γεμίζουν. Ο Μπολίβαρ νιώθει το νερό που κυλάει μέσα στο αίμα, το αίμα που κυλάει στην καρδιά και τους μυς, το σάλιο που του μαλακώνει τη γλώσσα. Πίνουν και κάθονται και παρακολουθούν τις κούπες που σιγά σιγά γεμίζουν. Μόλις γεμίζει μια κούπα, την αδειάζουν στο 20-λίτρο δοχείο. Μόλις γεμίζει το δοχείο, το αδειάζουν στον κουβά για τα σεντινόνερα. Ένα κύμα τραντάζει τη βάρκα. Λίγο νερό τεινάζεται ως το χείλος του κουβά. Ο Χέκτορ προσπαθεί να κρατήσει τον κουβά σταθερό. Μετά, ο Μπολίβαρ ακουμπάει τον κουβά πάνω στο μουσαμά, να μην χαθεί ούτε στάλα. Τυλίγει με το μουσαμά τον κουβά ως επάνω. Και κοιτάζουν τον κουβά. Κοιτάζουν τις κούπες που ακόμη γεμίζουν. Κάθε σταγόνα νερού που περνάει τα χείλια τους, που γεμίζει τις κούπες, που γεμίζει τον κουβά, είναι μια σταγόνα χρόνου. Μια σταγόνα πεσταγμένη ζωής. Τη νύχτα η βροχή σταματάει. Ο ήχος του ωκεανού καταλαγιάζει. Γίνεται πάλι μία αβίαστη αέναη ηρεμία.

Ο Μπολίβαρ ξυπνάει, περπατάει πάνω κάτω στο κατάστρωμα. Κοιτάζει τα μαυρισμένα από τον ήλιο πόδια του, τα χοντρά του χέρια. Ο εαυτός του αρχίζει να του φαίνεται σαν ζώο θλιμμένο, κλεισμένο σε κλουβί. Οι μύες του μόνο έχουν ακόμη μια λάμψη ζωής. Τα μάτια του κοιτάνε δεξιά, αριστερά. Τα χέρια του κρεμασμένα, άπραγα. Γυρίζει στον Χέκτορ. «Έλα, δώσ' μου την κούπα σου. Θα αρχίσουμε πίνοντας τόσο κάθε μέρα. Πιστεύω πως θα μας φτάσει μέχρι να μας σώσουν. Όλο και κάποια τράτα, όλο και κάποιο τζενεραλάδικο θα περάσει. Κάτσε και θα δεις. Και σύντομα θα ξαναβρέξει. Σίγουρα. Η τύχη μας άλλαξε». Καθιστός ο Χέκτορ δείχνει να λαγοκοιμάται, να ακούει μόνο τις σκέψεις του. Ξάφνου όμως το πρόσωπό του σκοτεινιάζει. «Δεν ήταν τύχη», λέει. «Τι, για ποιο πράγμα μιλάς?» «Γι' αυτό που είπες». «Τι είπα?» «Είπες ότι ήταν τύχη». «Μπα, τι ήταν?» «Είδες τι έκανα?» «Τι έκανες?» «Είδες ότι προσευχήθηκα». Ο Μπολίβαρ ξεφυσάει, μορφάζει. «Ο ήλιος σούκαψε στα αλήθεια το κρανίο», λέει. «Θα βρεχε έτσι κι αλλιώς. Θα βρεχε». Ο Χέκτορ σηκώνεται, σταυρώνει τα χέρια του, γυρίζει από την άλλη. Είναι η ώρα που ο κόσμος σβήνει. Ο Μπολίβαρ κοιτάζει, κοιτάζει, ώσπου δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δει. Μετά κλείνει τα μάτια του. Βλέπει τον εαυτό του όρθιο στο μπαρ της Γκαμπριέλας. Μιλάει, διηγείται όλη την ιστορία στη Ρόζα και στον Άγχελ. Οι άλλοι γέρνουν μπροστά, πλησιάζουν να ακούσουν. Νιώθει ακόμη και το τσιγαριλίκι που είχε κρεμασμένο στα χείλια του. Βλέπει τον εαυτό του να χειρονομεί προσπαθώντας να εξηγήσει. Βλέπει τον εαυτό του να δείχνει προς την παραλία. «Ό,τι και να κάνεις δεν αλλάζει τίποτα. Το ξέρω, πάντα το ήξερα. Αλλά και πάλι, είσαι μέσα του, κομμάτι του, όπως το ψάρι για τη θάλασσα, όπως η θάλασσα για το ψάρι». Σηκώνει ένα ποτήρι παγωμένη μπύρα, ξεπλένει το στόμα του με τη γεύση της βίνης, γλύφει τα δόντια του. Ακουμπάει το χέρι του χαμηλά στην πλάτη της Ρόζας. Εκείνη έρχεται πιο κοντά του. Ωκεανός υπάρχει. Και εσύ το ίδιο. Αλλά ωκεανός υπάρχει πάντα. Δεν πάβει ποτέ να υπάρχει. Ανοίγει τα μάτια. Μαντεύει το απορριμμένο ύφος του Χέκτορ μέσα στο σκοτάδι. Το μουτρωμένο πρόσωπο. Ό,τι δείχνει το κορμί, αυτή είναι η αλήθεια του άντρα. Η μορφή που παίρνει το κορμί δείχνει τι κρύβεται μέσα του. Αυτό λέει στον Άγχελ και τη Ρόζα. Την ιστορία του άντρα τη λέει το κορμί του. Κοίτα το Χέκτορ και θα καταλάβεις τα πάντα γι' αυτόν. Μελετάει το αποτύπωμα του κορμιού του νεαρού που κάθεται στο σκοτάδι. Προσπαθεί να διακρίνει την ψυχή κάτω από το δέρμα. Φέρνει στο μυαλό του τον Χέκτορ να πιάνει τα ψάρια. Την ψυχή που αναδύεται από μέσα του. Αυτό που τώρα ζει και βασιλεύει μέσα στον νεαρό. «Όχι, Άγχελ, δεν είναι σαν εσένα, με τίποτα. Αλλά δεν είναι και κανένα τομάρι. Δεν είναι παράσιτο, είναι φίλος μου. Φως μακρινό στη σκοτεινή θάλασσα. Ένα καράβι απρόσιτο, τους προσπερνάει. Μέρες και μέρες με το σφυρί του ήλιου απάνω τους, η θάλασσα είναι το αμόνι του. Ο Χέκτορ κάθεται στον καταψύκτη, μασουλώντας κρέας χελώνας ξεραμένο στον ήλιο. Πίνει μια γουλιά νερό να μαλακώσει το στόμα του. Όταν μιλάει, η φωνή του ίσα που ακούγεται. 8 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Ο Μπολίβαρ κουνάει το κεφάλι. «Δεν το πιστεύω», λέει. Μετά λέει: «Κοίτα, θα μας έχουν σώσει ως τότε. Το ξέρω. Κάποιο πλεούμενο θα βρεθεί. Σαν το καράβι που πέρασε τις προάλλες». «Πού το ξέρεις?» «Εγώ δεν το ξέρω. Τίποτα δεν μπορούμε πια να ξέρουμε». Ακόμη ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Πολ Λίντς «Πιο πέρα από τη θάλασσα». Στο μισόφωτο ο Μπολίβαρ βάζει φωνή. Μια ασημή παλαμίδα πιάστηκε στο δίχτυ. Ο Χέκτορ βγαίνει σκυφτός από τον καταψύκτη, παραμερίζει τα μαλλιά από τα μάτια του, χαμογελάει. Και χοροπηδάει και γελάει δυνατά, τραντάζεται η βάρκα, ώσπου ο Μπολίβαρ σηκώνει το χέρι. «Ήρεμα», λέει. Ξεμπλέκει το ψάρι από το δίχτυ, το κοιτάει να σπαρταράει στο κατάστρωμα. Ο Χέκτορ σκύβει και ακουμπάει το γυαλιστερό του δέρμα, το σκουντάει στο πτερίγιο, χαϊδεύει με το δάκτυλο τη χοντρή κοιλιά του. Μόλις ο Μπολίβαρ χώνει το μαχαίρι στο κρέας του, από την κοψιά τεινάζεται το αίμα. Βάζει το χέρι του στο ψάρι, τραβάει την καρδιά, την ακουμπάει στο σανίδι. Ο Μπολίβαρ κόβει μαριές κινήσεις στο ψάρι, μα η καρδιά μαγνητίζει το βλέμμα τους. Την κοιτάζουν, αυτή την καρδιά που δεν μπορεί να ξαναμπεί στο σώμα, και παρόλα αυτά χτυπάει.
«Κοίτα να δεις», λέει ο Μπολίβαρ, «ακόμη και στο θάνατο η καρδιά δεν το βάζει κάτω». Ο Μπολίβαρ κοιτάει τη θάλασσα, της λέει «ευχαριστώ». Η θάλασσα είναι φτιαγμένη για να δίνει και το δίχτυ την κάνει τη δουλειά του. Ένας τόνος και δεύτερος και άλλα ψάρια που θα μπορούσαν να είναι τούτα ή το άλλο. Ανάμεσά τους και ένας μικρός γυαλιστερός καρχαρίας τίγρης. Και κάτι ψάρια που λαμπυρίζουν, λες και είναι από άμμο. Ο Χέκτορ πιάνει ένα, το κρατάει στη χούφτα του, το χαϊδεύει με το δάχτυλο. Μετά γέρνει μπροστά και ξαφνικά σοβαρεύει. «Είναι ίσως λίγο περίεργο που το λέω», λέει. «Αλλά το πράγμα πάει καλά, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι τελικά είναι απλό, πολύ απλό. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Δεν έχουμε παρά να τα φέρουμε βόλτα μέχρι να μας σώσουν». Ο Χέκτορ τελειώνει το μάσημα. Καταπίνει αργά. «Απίστευτο», λέει. «Όλα τα συνηθίζει κανείς. Έχουμε αρκετό φαγητό και νερό για μια-δυο εβδομάδες. Έχουμε κάτι να βάλουμε το κεφάλι μας από κάτω. Πού και πού βρέχει. Η θάλασσα είναι για νεόδωρη. Πιστεύω στα αλήθεια πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύω στα αλήθεια πως μπορούμε να αντέξουμε. Μέχρι να μας σώσει κάποιο πλοίο». Ο Μπολίβαρ γνέφει. «Ναι», λέει, «θα μας σώσουν. Σίγουρα πράγματα». Ένα τελευταίο απόσπασμα από το βιβλίο «Πιο πέρα από τη θάλασσα» του Πολ Λίντς. Κάτι μέσα του ξυπνάει. Αρχίζει να ψάχνει τη θάλασσα. Δεν την αφήνει από τα μάτια του. Καθισμένο στον πάγκο, βλέπει μέσα στο μυαλό του μια εικόνα του εαυτού του. Βλέπει τον εαυτό του να αφήνει την παραλία και να γυρνάει σπίτι μετανιωμένος, άσωτος ιός. Κλαίει αθόρυβα μέσα στη χούφτα του. Ο Χέκτορ τον παρακολουθεί. Δεν ξέρει τι να κάνει. Ακουπάει το χέρι του στον ώμο του Μπολίβαρ να τον παρηγορήσει. Λέει: «Εντάξει, Μπολίβαρ, όλα είναι εντάξει. Έλα, φάε αυτό. Δεν είσαι πια χοντρός όπως ήσουνα». Τη νύχτα ο Μπολίβαρ ακούει τον Χέκτορ που κλαίει κι αυτός. Ο πόνος είναι κάτι που θρονιάζεται ανάμεσά τους, δίχως σχήμα. «Ο πόνος είναι σκυλί που σε ακολουθάει όπου κι αν πας», λέει ο Μπολίβαρ. Τεινάζεται, σκουπίζει τα μάτια με το χέρι. «Σαν γριές κάνουμε», λέει. «Πρέπει να σταματήσουμε το κλαψούρισμα. Σπαταλάμε σε δάκρυα το νερό που πίνουμε». Η νύχτα πέφτει στον ωκεανό. Παρακολουθεί τον ήλιο να βουτάει στο νερό. Ένα τσουκτερό πορτοκαλί που έρχεται προς τη βάρκα του. Λες και φωτίζει ένα μονοπάτι μόνο για αυτόν. Τα μάτια του παρακολουθούν το φως να βουλιάζει στις πιο βαθιές του αποχρώσεις. Το σκοτάδι να στρώνει στη θάλασσα τα βελούδινα νυχτερινά της χρώματα. Τη θάλασσα και τον ουρανό να γίνονται ένα και να χάνονται. Και τότε το βλέπει. Βλέπει ακριβώς τη στιγμή. Την τελευταία στιγμή της συνάντησης ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Πάνω στην επιφάνεια του νερού. Δεν μπορεί να το πιστέψει. «Είναι σιωπή. Επιτέλους», σκέφτεται. Το είδες με τα μάτια σου. Το ήξερες ότι θα το βλέπες». Και τη νιώθει να υψώνεται στο κέντρο του ίνετου. Να πλώνεται απ' άκρη σ' άκρη στο κορμί του αυτή την καθαρή, τρεμουλιαστή ευτυχία. Σήμερα ακούσατε αποσπάσματα από το βιβλίο «Πιο πέρα από τη θάλασσα» του Πολ Λίντς. Και να μην ξεχνάτε, όπως είπε και ο Μαρσέλ Προύστ, η αληθινή ζωή που τελικά μένει ανοιχτή και φωτισμένη, η μόνη ζωή που έχει κατά συνέπεια πραγματικά βιωθεί, είναι η λογοτεχνία. Διάβασε η Τίνα Κουτσουμπού, συγγραφέας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία

0: ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 δεν είναι μία απλή ημερομηνία, η 10η Ιουλίου, γιατί πριν από 77 συναπτά έτη, Παναγιώτη, 77 συναπτά έτη, είναι στον αέρα των Ερτζιανών και όχι μόνο, και των Μεσαίων και πώς τα λέτε εσείς, τους χιλιόκυκλους και μεγάκυκλους, Μαρία Ντάντουλη, η Αέρα Τρίπολης. Έτσι ξεκίνησε, Αέρα Τρίπολης, από το 1949. 1949 και 77 μας κάνει 2026. Έχουμε τα γενέθλιά μας λοιπόν σήμερα σαν ραδιοφωνικό σταθμό, σαν ΕΡΤ πλέον Τρίπολης. Λέμε και εμείς τα χρόνια μας πολλά, ευλογούμε τα γένια μας, χρόνια πολλά στο σταθμό που είναι η δουλειά μας, η εργασία μας, είναι η καθημερινότητά μας, και βέβαια και για εσάς όλους που μας ακούτε, μας στηρίζετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης και όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες των εκπομπών, γιατί στον αέρα βγαίνουν οι φωνές, που βέβαια για να βγουν οι φωνές χρειάζονται και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ και με τους συναδέλφους που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη και μας κάνουν τις υπόλοιπες εργασίες που χρειάζονται. 77 λοιπόν χρόνια συνεχούς, δεν θέλω εγώ να το πω αυτό το κενό των 2 ετών που υπήρξε με το μαύρο στην ΕΡΤ γενικά, αλλά και στην ΕΡΤ Τρίπολης, Αέρα Τρίπολης αν θέλετε, από την επιστροφή έχει γίνει ΕΡΤ Τρίπολης. Και βέβαια να πάμε για άλλα 77, μακάρι και να είναι εδώ κάποιοι άλλοι στα επόμενα χρόνια. Εμείς δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι, αλλά όχι και τόσο μικροί. Πλησιάζουμε και εμείς κάπου προς τα εκεί να κλείσουμε κάποια χρόνια. Είμαστε ήδη στα 28-29 και οδεύουμε προς τα 40 και εμείς. Χρόνια για εργασίας μιλάμε στα Ερτζιανά και στην ραδιοφωνία, την ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ γενικά. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια μας πολλά, και νομίζω ότι από το καλό στο καλύτερο να πηγαίνουν όλα τα πράγματα. Η Μαρία Ντάντουλη επιμελήθηκε μαζί με τον Γιώργο Γαλανό αυτό το Happy Birthday. Δεν μας έβαλε Μένιλι Μονρόε βέβαια ο Γιώργος Γαλανός, αλλά μας αρέσει και αυτό, και η επιλογή του Γιώργου Γαλανού, και μαζί είναι και ο Παναγιώτης Μαριόλος, ο τεχνικός μας, και η Μαρία Ντάντουλη, δίδυμο, όπου θα βγούμε στον αέρα μέχρι και τις 12 παρά 10. Πάμε Γιώργο, δώσε.

Αυτό ήταν έτσι για τα χρόνια πολλά και τα γενέθλια της Air Tripolis, τα 77 χρόνια από το 1949, και μου κάνει εντύπωση πώς έγινε το ξεκίνημα 10 Ιουλίου, μέση καλοκαιριού. Δηλαδή πώς έγινε η ιστορία, εντάξει υπάρχει ιστορία, μπορούμε να την πούμε και να τη μάθετε κι εσείς, αλλά είναι λίγο μέσα στο καλοκαίρι να βγαίνει στον αέρα ένα σταθμός το 1949. Αλλά στην Τρίπολη είχε τη δροσούλα του και τώρα έχουμε και εδώ τη δροσούλα μας. Ετοιμάζεται και σήμερα για να βρέξει όπως εχθές. Έχουν γίνει συνήθεια πλέον, αλλά το βλέπω πιο νωρίς ότι έχει μαζευτεί το σύννεφο από πάνω. Δεν ξέρω, ίσως στη μία η ώρα που διάβαζα, θα δούμε. Να πω ότι εκτός από την Air Tripolis που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας. Εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα και μας ακούτε είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 για τα FM και τις συχνότητες της ΕΤ Καλαμάτας. Η δική μας συχνότητα στα FM, για την ΕΤ Τρίπολης μιλάω, και την εορτάζουσα με τα 77 έτη παρουσίας στα RGNA και στα FM βέβαια, στους 101,5, όχι 101,5 από τότε, αλλά τώρα αυτή την περίοδο που μιλάμε και τα χρόνια τα τελευταία, η συχνότητα είναι 101,5 για τα FM, και κυρίως τα FM μας ακούτε ή μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι δεδομένο. Το διαδίκτυο, αν κάνεις μια αναζήτηση Air Tripolis, Air Καλαμάτας, αυτή την ώρα 11:23 θα ακούσετε εμάς την αθλητική εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει που ξεκινάει.

Έπρεπε και δεν ξέρω αν το προετοιμάζεις Γιώργο, ρίξε και μια Bonnie Tyler άμα βρεις, έτσι από το YouTube ξέρω εγώ, γιατί είναι στα χρόνια περίπου με την Air Tripolis, εκεί 75-77, 75 ήταν η Bonnie Tyler, βάλε το χαρακτηριστικό της. Εντάξει, κηδείες, εντάξει, είπαμε, δεν είναι κηδείες αυτές, για κάποιον που μένει ανεξίτηλο στην ιστορία και αναφέρεται, ακούγεται και τα λοιπά, και Bonnie AM έχουν φύγει κάποια από τη ζωή, όχι όλοι, αλλά τους ακούμε, και η Queen και πολλοί που τους ακούμε και τους αποθεώνουμε, εντάξει, έτσι είναι, βάλε μας μια Bonnie Tyler, Γεώργη Γαλανέ, είσαι δίπλα εκεί στη Μαρία, φτιάξτε τα εσείς, τα ξέρετε εσείς. Έτσι, έτσι, μπράβο.

0: Σε αυτό το ερωταστικό κλίμα όπου είμαστε σήμερα, έστω και αν έχει φύγει η Bonnie Tyler, αλλά είπαμε τα τραγούδια της μένουν και θα μείνουν για πάντα, όπως και οι τεράστιοι καλλιτέχνες που μας έχουν αφήσει δυστυχώς. Θα μπούμε στη θεματολογία μας με Αστέρα Άκτορ και ψηφιακό μουσείο. Μαρία, τι γνώμη έχεις, μας είπες, το ιδέες. Θα δούμε πώς θα το εκλάβει ο κόσμος, η νεολαία, πώς μπαίνεις, τι βλέπεις, πώς το βλέπεις, γιατί είναι και μια διαδικασία περίεργη να δεις τα βίντεο, νομίζω. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Είναι και επιτυχημένο το site του Αστέρα που κάνει επιτυχημένο το ψηφιακό μουσείο.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό λοιπόν το νέο με το ψηφιακό μουσείο και την ιστορία της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Όμως υπάρχουν και τα τώρα, η προετοιμασία, δούμε αν υπάρχει κάτι στα μεταγραφικά. Η Καλαμάτα συνεχίζει στα Χάνια Πηλίου την προετοιμασία της. Λέμε τα θέματα που θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε μέχρι τις 12 παρα 10 για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, που δεν είπα και το εορτολόγιο, θα το δούμε. Δεν έχει τίποτα. Η Αμαλία εορτάζει και η Αμελή, ουσίας Αμαλίας είναι σήμερα η 10η Ιουλίου. Η Καλαμάτα που η προσθήκη του Ροντρίγκες, του 28χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, είναι το τελευταίο νέο που γνωρίζουμε εμείς και το μεταφέρουμε έτσι σύν τα υπόλοιπα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Η κλάση της Γαλλίας φάνηκε χθες, νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό, και σε με 2-0 το Μαρόκο, και είναι η πρώτη ομάδα που θα περιμένει στην ημιτελική φάση η Γαλλία, 2-0 το Μαρόκο. Εμπαπέ, όχι απλά σοβαρός, ο Εμπαπέ είναι ένας άλλος παίκτης από αυτό που βλέπαμε στη Ρεάλ. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να του κάνουν, όσο και να τον προκαλούν, είναι αυτός που πρέπει να είναι. Είναι συγκροτημένος, το μυαλό στο κεφάλι, σκοράρει, είναι σοβαρός, είναι εξαιρετικός, και νομίζω με οδηγό τον Εμπαπέ η Γαλλία έχει πολλές πιθανότητες να το κατακτήσει. Βέβαια υπάρχει και η Αργεντινή, υπάρχει η Αγγλία, η Ισπανία, θα δούμε. Και αν περάσουν και όλες αυτές οι ομάδες θα έχουμε κάποια έκπληξη, γιατί μια έκπληξη περιμένω εγώ από τα υπόλοιπα μάτς. Σήμερα υπάρχει η Ισπανία με το Βέλγιο. Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα. Δεν έχει δεχτεί γκολ η Ισπανία σε όλο το τουρνουά. Και με αυτό το... Και δεν είναι αμυντική ομάδα, έτσι. Δεν παίζει άμυνα. Παίζει επιθετική άμυνα. Δηλαδή σε πιέζει μπροστά και δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Με το που πάει να αναπτυχθείς σου παίρνει την μπάλα. Αυτό είναι η επιθετική άμυνα που παίζει. Και το πίεση ψηλά που λέμε. Για να δούμε, στις 10 η ώρα είναι το παιχνίδι σήμερα και θα το παρακολουθήσουμε σίγουρα. Είχαμε εχθές Δυναμό Κιέβου Κλουζ στα προκριματικά για το Europa και τον αντίπαλο που περιμένει ο ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε κάτι, 0-0. Το φαβορί που είναι η Δυναμό Κιέβου δεν κατάφερε να πάρει ένα αποτέλεσμα στην υποτιθέμενη εντός έδρας αναμέτρηση. Ουδέτερο γήπεδο παίζει η Δυναμό Κιέβου. Η Κλουζ Universatea, όπως είναι το όνομα το ολοκληρωμένο για την ομάδα της Ρουμανίας, έμεινε στο 0-0 και έχει πλέον στην έδρα της τη Ρεβάνς. Ο νικητής θα παίξει με τον ΠΑΟ 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός του ήρθε ένα λαχείο. 20 εκατομμύρια λέει δίνει ομάδα της Αμερικής για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ, που δεν τον είδαμε καν στον Ολυμπιακό να παίζει, και αυτή η πρόταση νομίζω ότι είναι λαχείο κυριολεκτικά. Το Κάνσας θέλει να πάρει τον Αντρέ Λουίζ. Ο Γκρούγκης είπε για από την ΑΕ, έκανα νέος ο Γιώβιτς με πολύ καλές οικονομικές απολαβές. Ο Κρίστιαν Σεν τελικά γυρίζει ιστορία, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός από τη Λέστερ. Η Λέστερ έκανε έτσι καλύτερα και το βλέπει θετικότερα το θέμα να τον δώσει τον Κρίστιαν Σεν. Και ο Παναθηναϊκός τον θέλει τον αριστερό μπακ, γιατί ψάχνει στη θέση αυτή. Ο Σιέλη στον Όφη και η Φυσιά πήρε το Μάνσο, ένα δεξί μπακ από την Πορτογαλία, και γενικά και υπόλοιπα θέματα όσο αφορά την Super League 1 και τις ομάδες θα τα αναλύσουμε εδώ μέχρι και τις 12 παρα 10 όπου θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε διαλυματάκι γιατί η ώρα είναι 11 και μισή και επιστρέφουμε.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει. Τι διαβάζω τώρα εδώ, άσχετο, και με την Bonnie Tyler και με τα γενέθλια και με τα αθλητικά, αλλά πρέπει να το σχολιάσω. Βλέπω έναν εδώ φίλο στο Facebook που γράφει: δεν φτάνει, λέει, που έχουμε τόσα πολλά νησιά στη χώρα μας, θέλουμε να τα επισκεφτούμε κιόλας, λέει. Εντάξει, λοιπόν, δηλαδή τι να πει η Ινδονησία, λέει, που έχει 16.000 νησιά. Ινδονησία, τι να πούνε οι Ινδονήσοι, δηλαδή. Εμείς πόσα νησιά έχουμε εμείς, λέω εγώ τώρα. Εμείς έχουμε 6.000 νησιά, όχι κατοικημένα, 6.000 με βραχονησίδες, με νησίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατοικήσιμα εμείς έχουμε γύρω στα 120-119, κάπου εκεί είναι τα νησιά που είναι κατοικήσιμα. Και στην Ινδονησία συνολικά είναι 18.000 τα νησιά, διαβάζω, και τα κατοικήσιμα είναι 922. Και η ερώτηση εδώ του φίλου είναι: δεν φτάνει που έχουμε τόσα νησιά, θέλετε να πάμε κιόλας? Ωραία η ατάκα μας για τις συνθήκες που επικρατούν. Η ατάκα μάλλον του φίλου που γράφει εδώ στα social αυτό, την απορία. Βάλε, Μαρία, ένταση. Υπάρχει όμως και η άποψη: αν δεν μπει σε καράβι, δεν πας διακοπές. Δεν φαίνεται ότι έχεις πάει διακοπές, δηλαδή. Έτσι δεν λένε? Δεν μπήκε στο καράβι, δεν μύρισε στη θάλασσα την αλμύρα, το φουγάρο, το έτσι το αλλιώς, να φύγεις από το λιμάνι και τα λοιπά. Δεν ακούσεις αυτό το... Δεν γίνεται. Πόσα χρόνια έχουμε το κάνουμε αυτό?

Θα είναι διασκεδαστικές οι εκπομπές και η σημερινή αλλά και τις Δευτέρες, γιατί μετά αποχωρούμε γι' αυτό. Διασκεδαστικές θα κάνουμε, θα μυρίσω και καπνό από φουγάρο, όλα αυτά. Τι, όλα αυτά.

Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αστέρα Άκτορ και την προετοιμασία του που κυλάει ήρεμα, δεν υπάρχει κάτι απρόοπτο, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι με ψιλοτραυματισμό, σίγουρα κάτι ψιλοπράγματα θα υπάρχουν, όμως εντάξει δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα πολύ σοβαρό. Η ενίσχυση έχει γίνει κυρίως στην μεσοαμυντική γραμμή. Στις μεταγραφές μιλάω. Τώρα πώς θα ενισχυθεί και αν θα αποκτηθεί κάτι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως στην κορφή, στην επίδεση και δεξιά και αριστερά, αυτό το περιμένουμε. Θυμίζουμε ότι έχει πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Χρυσόπουλο και τον Σίλβα, δύο παίκτες που θεωρούνται ποιοτικοί. Για τον Χρυσόπουλο δεν έχω εικόνα, για τον Σίλβα είμαι σίγουρος ότι είναι ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός. Υπάρχει βέβαια και ο παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις και είναι ένα κομμάτι σαν κεντρικός αμυντικός, ο Λάσκαρης από τους νεαρούς που έχει έρθει από την περσινή χρονιά από τη Β' ομάδα και μάλλον θα είναι και στην φετινή σεζόν στο ρόστερ. Στις πλευρές έχουμε τον Κότσιρα που επέστρεψε και υπάρχει ο Δελγιανίδης, οι δύο για τη δεξιά πλευρά, ο Μέντεθ, ο Γκέζος που αποκτήθηκε είναι για αριστερά, ο Σιλά είναι εδώ ακόμα, μάλλον θα αποχωρήσει και υπάρχει και ο Πομόνης που είναι και για την πρώτη και για τη δεύτερη ομάδα. Στο κέντρο ήρθε ο Γιάννης Μπουζούκης και ο Ανδριάν Ριέρα, δύο παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα. Ξέρουμε τον Γιάννη Αντριάν Ριέρα, έχουμε δει τον Γιάννη Μπουζούκη, το λέω για τον Ριέρα το ξέρουμε γιατί ήταν εδώ στην Τρίπολη στον Αστέρα Άκτορ, όμως ο Ριέρα έχει μια ιδιομορφία, στην κακή του μέρα είναι πολύ κακός, αυτό είναι, δεν υπάρχει μέτρια ημέρα, ή θα είναι καλός πολύ καλός ή θα είναι πολύ κακός, δεν υπάρχει μετριότητα για τον Ριέρα, αυτό είναι το θέμα και αυτό πρέπει να βρούνε το κουμπί του που λέμε, πώς μπορεί να τον διαχειριστείς και να έχει έτσι μια ποιοτική προσφορά από τη μέση και μπροστά. Τώρα ο Ρόσκο που σας έλεγα και χθες που μπορεί να παίξει δεξιά και αριστερά στις πλευρές, ο νεαρός Γκιτέρσος δεν ξέρω αν είναι για την πρώτη ομάδα ή αν θα είναι στη Β, είναι για την κορφή της επίθεσης, άρα εκεί υπάρχει ο Κετού που παίζει αριστερά, υπάρχει δεξιά ο Καλτσάς, υπάρχει ο Μακέντα στην κορφή της επίθεσης. Αυτοί είναι οι στάνταρ παίκτες που υπάρχουν ήδη, είπα εγώ και από την περσινή χρονιά, γιατί μπορούσαμε να βάλουμε στο κέντρο μαζί με τον Μπουζούκη και τον Ριέρα που ήρθαν και τον Έντερ αλλά και τον Αλμύρα, ένα νεαρό παιδί που εντυπωσίασε πέρυσι. Ήταν δικαιωματικά στην εντεκάδα όλων των αγώνων για τα play-out, όπως και ο Έντερ, που ο Έντερ είναι από τους πυλώνες που κράτησαν τον Αστέρα Άκτορ κατά τη γνώμη μου στην Super League 1 στα play-out. Ήταν ο Έντερ στο κέντρο, στο τέρμα ο Παπαδόπουλος και στην κορφή ο Μακέντα και ο Μπαρτόλο. Αυτή η τετράδα των παικτών νομίζω ότι έδωσαν τα περισσότερα για να κρατηθεί ο Αστέρας στην κατηγορία και να παίζει για 20 σεζόν συνεχόμενη στη Super League 1. Άρα όλα αυτά είναι δεδομένα και με τις προσθήκες που έχουν γίνει περιμένουμε να δούμε τι θα υπάρξει άλλο στο επιθετικό κομμάτι.

Υπάρχει, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, το ψηφιακό μουσείο με την ιστορία της ομάδας του Αστέρα Άκτορ που εγκαινιάστηκε και είναι μια νέα εποχή για τον τρόπο που οι φίλαθλοι μπορούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τη διαδρομή του συλλόγου από ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία που συνδυάζει το 3D με το VR και περιήγηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα φαίνεται ότι ανταποκρίνεται και το βλέπει ο κόσμος και τους αρέσει. Θα δούμε την τελική έτσι κατάληξη όταν θα κυκλοφορήσει και θα έχουν όλοι άποψη και θα έχουν μπει και θα έχουν δει. Υπάρχουν πολλά έτσι από την παλιά εποχή και βίντεο και φωτογραφίες και πολλά θέματα που μπορείτε να δείτε εκεί. Μπείτε, κοιτάξτε το και άμα είσαστε ικανοποιημένοι, προτείνετε το και σε κάποιους φίλους σας.

αφήνουμε τον Αστερά, θα πάμε στη Μαύρη Θύελλα, όμως θέλω να δούμε λίγο τα τηλεοπτικά. Γιατί τη σεζόν που θα ξεκινήσει πρέπει να παρακολουθούμε τους αγώνες Super League 1. Πού λοιπόν θα παρακολουθούμε τους αγώνες Super League 1? Διαβάζω ένα άρθρο από ένα site που είναι πανελλήνιας εμβέλειας αθλητικό και λέει ότι η έναρξη του πρωταθλήματος πλησιάζει, καθώς σε μία εβδομάδα από τώρα θα γίνει κλήρωση της Τίχημαν Super League 2026-27. Ναι, θα έχουμε σε μία εβδομάδα την κλήρωση και θα μάθουμε και πόσα έχει το πρόγραμμα. Και έγινε γνωστό και πώς θα είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις ομάδες. Πού θα βλέπουμε λοιπόν τις ομάδες? Ακούστε λίγο. Οι 12 από τις 14 ομάδες λοιπόν βρίσκονται και επίσημα στη σκέπη της Percapita. Έτσι λέγεται η πλατφόρμα Percapita. Και έτσι τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα θα μοιραστούν από την Percapita, έτσι για να είμαστε διευκρινοί, ακριβείς, στην Κοσμοτέ και στην Nova. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα, απλά έχει πάρει μια εταιρεία, μια πλατφόρμα τα δικαιώματα και τα δίνει πάλι στην Κοσμοτέ και την Nova, όπως είναι τον Αστέρα λοιπόν, απλά και χωρίς καμία άλλη συζήτηση θα τον βλέπουμε στην Nova, όπως τον βλέπαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Οι ομάδες λοιπόν που θα τις βλέπουμε στην Nova και την Κοσμοτέ, που είναι το ίδιο, έτσι, γιατί μπορείς με συνδρομή στην Nova ή στην Κοσμοτέ να βλέπεις και την Nova και την Κοσμοτέ, για φέτος ακόμα τουλάχιστον. Και για φέτος μάλλον, να το πω έτσι. Οι ομάδες λοιπόν είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Όφι, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, ο Αστέρας, ο Πανετολικός και η Καλαμάτα. Για να μην μπερδεύεστε, οι μόνες ομάδες που δεν είναι σε αυτό το γκρουπ είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής που δεν έχουν συμφωνήσει και έχουν πάρει δικό τους ξεχωριστό δρόμο, θα είναι στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Τα παραπάνω λοιπόν κανάλια που είπαμε θα δείχνουν τη Στίχημαν Super League όλες αυτές τις 12 ομάδες από τη νέα σεζόν, είναι τρία τα κανάλια και είναι η Nova, η Κοσμοτέ και το Sport FM TV. Αυτό είναι το κανάλι, η πλατφόρμα που θα βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή τα παιχνίδια τους στη Super League 1, τα εντός έδρας μιλάμε πάντα, και από ό,τι βλέπω εδώ θα ονομάζεται Sport FM TV η πλατφόρμα, το κανάλι που θα δείχνει λογικά και το μπάσκετ που έχει πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος, η πλατφόρμα που δημιουργείται και θα είναι έτσι ένα νέο κομμάτι στα τηλεοπτικά δρόμενα των συνδρομητικών καναλιών κυρίως στη χώρα μας. Έτσι έχουν τα δεδομένα, σας το διαβάζω, σας το μεταφέρω για να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται με τη σεζόν που θα ξεκινήσει για το 2026-27.

Πάμε τώρα στην γειτονική μας Μεσσηνία. Μας ακούνε έτσι κι αλλιώς στην ΕΡΤ Καλαμάτας, αλλά να δούμε τα νέα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, που είναι στα Χάνια Πηλίου, συνεχίζει την προετοιμασία μέχρι να αναχωρήσει για τον Μπάνσκο της Βουλγαρίας και εκεί να πάει στο δεύτερο στάδιο, όπως λέμε. Δεν έχουμε και ενημέρωση για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα της Καλαμάτας. Για τον Αστέρα Άκτορο τα έχουμε πει, είναι ξεκαθαρισμένα τα μάτσα που θα γίνουν στην Ολλανδία. Να δούμε και την Καλαμάτα πότε θα ανακοινώσει τα φιλικά της παιχνίδια και με ποιους θα είναι αυτά. Θα πούμε ότι υπάρχει ένας παίκτης που έχει μεταβεί στο Αχάνια Πηλίου και είναι ο Ροντρίγκες, ο 28χρονος βραζιλιάνος στόπερ, έμπειρος με παρουσία στο MLS αλλά και παιδί της Γκρέμιο, ομάδα της Βραζιλίας, από τις ιστορικές ομάδες και άλλες ομάδες της χώρας του που αγωνίστηκε. Είναι 28 ετών και θεωρείται εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός για την ομάδα της Καλαμάτας και έχει ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους στα Χάνια Πηλίου για να προετοιμαστεί. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο όσο αφορά τα μεταγραφικά και το ότι συνεχίζονται οι προπονήσεις και η προετοιμασία στα Χάνια Πηλίου. Διαβάζω ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ, και γράφεται και σε site του εξωτερικού για τον Ροντρίγκες, ότι αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και είναι στην Ελλάδα ήδη. Και είναι ένας παίκτης που έχει μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει στην Γκρέμιο 91 παιχνίδια και έχει πετύχει 4 γκολ, ενώ στο MLS που έπαιζε έχει 102 συμμετοχές και 5 γκολ. Δηλαδή είναι ένας κεντρικός αμυντικός που σκοράρει κιόλας, ο Ροντρίγκες, και για την ολόκληρο το όνομά του είναι ο Βραζιλιάνος, να δούμε πως λέγεται, Βραζιλιάνο στόπερ Ροντρίγκες, όχι μόνο το Ροντρίγκες μας δίνουν εδώ, δεν λέει το όνομά του όλο για το Βραζιλιάνο. Είναι από την Μυρασόλ, έτσι ήταν η προηγούμενη ομάδα του, και φαίνεται ότι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού. Καλαμάτα θα είναι στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ ή της Νόβα, μάλλον της Κοσμοτέ, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά αν είναι στην Πετκαρίτα, όπως είναι η πλατφόρμα που έχει πάρει τα δικαιώματα της Νόβα και της Κοσμοτέ και δίνει εκεί τα παιχνίδια, για να δούμε,

Πάμε να δούμε άλλα νέα τώρα ομάδων της Super League 1. Πριν κλείσουμε την ενημέρωσή σας σήμερα με το παγκόσμιο κύπελο, τα νέα λοιπόν από τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1 είναι ότι ο Γιακουμάκης πάει στην Αλαΐν του Βλάντα Νίβιτς. Ο Βλάντα Νίβιτς είναι προπονητής εκεί και ο Γιακουμάκης θα γίνει deal με την Cruz Azul, την ομάδα στο Μεξικό που έχει τα δικαιώματα και ανήκει ο Γιακουμάκης, και πλέον θα γίνει παίκτης της Αλαΐν για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Βλάντα Νίβιτς, του προπονητή της Αλαΐν.

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στη συμφωνία με τον Τάχα Άλλη, έναν επιθετικό που ενδιαφέρει και είναι έτσι πολύ κοντά, ένας εξ...

εξτρέμ, που είναι ιδιόρυθμος. Βέβαια μπορεί να πολύ μπακ που ανήκει στη Λέστερ, φαίνεται να πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, γιατί άλλαξε έτσι το σκεπτικό της η Λέστερ και η στάση της, και ο Κρίστιανσεν πλησιάζει στο να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι πιο κοντά από ποτέ, αυτό βλέπω. Τα ιατρικά που θα περάσει θα κρίνουν αν θα υπογράψει, τα υπόλοιπα είναι όλα συμφωνημένα. Όπως προκύπτει από τη Λέστερ, ο σύλλογος παρουσίασε μια διαλλακτικότητα τελευταία στιγμή και έχει βρει σημείο επαφής με τον Παναθηναϊκό, και ο Δανός αριστερός μπακ πλησιάζει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν για αριστερός μπακ που ήθελε ο Παναθηναϊκός, και φαίνεται ότι θα κλείσει και αυτό το κομμάτι.

Ζώτα Σίλβα, μάλλον, όχι Ζώτα. Ζώτα Σίλβα είναι ένας παίκτης που, αν πραγματικά παίξει αυτό που έχουμε δει από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό, είναι φανταστικός. Μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα ο Ζώτα Σίλβα. Η προετοιμασία συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο έχει δεύτερο φιλικό μετά τη Ράκοβ με την Λέουβεν, ο Ολυμπιακός, στην προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, που βέβαια μας δείχνουν εδώ και τι κάνουν στο πρόγραμμα της προετοιμασίας: προθέρμανση, τεχνική, κατοχή 9 εναντίον 5 και 2 τετράγωνα, τελειώματα συνδυασμούς, παιχνίδι 7-7 με 3 ομάδες και τα λοιπά. Μας δίνει το πρόγραμμα Ολυμπιακός της καθημερινής προπόνησης για σήμερα Παρασκευή, και αύριο, όπως είπαμε, φιλικό παιχνίδι με τη Λέοβεν, το δεύτερο φιλικό του. Να δούμε και το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε για την διαφορά κλάσης που έδειξε η Γαλλία, το 2-0 με το Μαρόκο, εύκολα, με δοκάρι, με πέναλτι και με μία φάση ουσιαστικά που έκανε και απείλησε η ομάδα του Μαρόκου τους Γάλλους. Μεγάλη και διαφορά, η διαφορά και στους παίκτες και στην νοοτροπία και γενικά σαν ομάδες. Δίκαια λοιπόν η Γαλλία βρίσκεται στα ημιτελικά και περιμένει τις υπόλοιπες τρεις ομάδες. Βέβαια σήμερα η Ισπανία θα παίξει με το Βέλγιο και είναι το μεγάλο φαβορί, όμως το Βέλγιο είναι απρόβλεπτο γιατί έχει παίκτες, και εκεί που φαίνεται ότι είναι βαρετή και ομάδα κουραστική, ξαφνικά βάζει κάποια γκολ που δεν το περιμένεις. Για να δούμε. Δεν έχει δεχτεί γκολ η Ισπανία ακόμα, κανένα γκολ σε όλη τη διαδικασία. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχτεί κανένα τέρμα. Η Ισπανία λοιπόν 10 η ώρα απέναντι στο Βέλγιο, και με αυτό το μάτς η σημερινή μέρα θα είναι γεμάτη και με παιχνίδι από το παγκόσμιο κύπελο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όσο αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αυτά, τελειώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με όλα αυτά που είπαμε και στο ξεκίνημα με τα γενέθλια και του σταθμού μας εδώ, της ΕΡΑ Τρίπολης, που έχει γίνει ΕΡ Τρίπολης και έχει συμπληρώσει με τη σεζόν τη φετινή 77 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας πάντα. Και θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Να ευχηθώ σε όλους καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μία ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασία. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονο ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία στην νότια της αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία σύμφωνα με τις

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
6: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

Καλώς ήρθατε και αυτό το μεσημέρι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε και μέχρι τη μία στις γνωστές συχνότητες. 107,2, 104,4 στα FM για ολόκληρη τη Μεσσηνία, για όσους μας ακούτε μέσω της κλασικής ραδιοφωνικής συχνότητας. Οι υπόλοιποι, διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, συντονίζεστε, ΕΡΤ Καλαμάτας, μια απλή αναζήτηση θα κάνετε και θα σας δώσω τη δυνατότητα να μας βρείτε στην ΕΡΤ ΕΚΟ, στην πλατφόρμα της ακρόασης της ΕΡΤ και βέβαια σε διάφορες άλλες πλατφόρμες. Οπότε, με την αναζήτηση, εκτός από τις πλατφόρμες ακρόασης, θα βρείτε και τα social media. Το X, το Instagram και το Facebook στη διάθεσή σας για αλληλεπίδραση, για μηνύματα, για παρατηρήσεις, για ερωτήσεις, για ό,τι εσείς νομίζετε. Το ίδιο και το mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Πιο κλασικός τρόπος.

0: Η τηλεφωνική επικοινωνία 2-7-21-0-95-300. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο μας και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει 10 Ιουλίου και ξέρετε ότι θα έχουμε, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά τουλάχιστον, θα έχουμε ένα πλήρες καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες του, ξέρετε τώρα, με ό,τι συνεπάγεται η 10η μέρα του Ιουλίου. Έχουμε και γιορτή σήμερα. Γιορτάζουν οι φέρουσες το όνομα Αμαλία και τα υποκοριστικά επίσης. Γιορτάζει, είναι η Οσία Αμαλία, παρακαλώ, η οποία ήταν μοναχή από το Βέλγιο. Κάθε χρόνο ίδια μέρα τιμάται η γιορτή της. Είναι γνωστή επίσης ως Αμέλεια ή Αμαλβέργη. Γεννήθηκε τον 7ο αιώνα. Έζησε εκεί στην περιοχή των σημερινών Βρυξελών και είχε έναν ενάρετο βίο και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Ωραίο όνομα, όχι πολύ συνηθισμένο και εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρον. Έχουμε τη μαμά σου πάνω να γιορτάζει σήμερα. Χρόνια της πολλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία αρκετά γεγονότα από παλιά, από το 1911 ας πούμε, που ξέρετε τότε ήταν η Θεσσαλονίκη τουρκοκρατούμενη και κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της ιστορικής εφημερίδας Μακεδονία, σαν σήμερα, ήταν το 1911. Και κάτι άλλο που έχει καταγραφεί επίσης είναι σαν σήμερα το 1940 που ξεκινάει η μάχη της Αγγλίας, διαρκεί 114 μέρες, ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει την Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα νησιά της Βρετανίας. Έχουμε ακόμα σαν σήμερα μία πολύ σημαντική γέννηση, όχι μία, αλλά μία από αυτές είναι το 1856 του σπουδαίου Σέρβου φυσικού και εφευρέτη πρωτοπόρος ο Νικόλας Τέσλα και κατόπιν το 1871 πάμε στο χώρο των γραμμάτων, επίσης ένας άνθρωπος που αποτέλεσε σταθμό, ο Γάλλος Μισελ Προύστ. Το πιο γνωστό από τα βιβλία του είναι από τα έργα του είναι το Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο. 1871 γεννήθηκε και 1922 έφυγε, ενώ σαν σήμερα είχαμε και μία σημαντικότατη γέννηση στα ελληνικά γράμματα. 1911 σαν σήμερα ο Στρατής Τσίρκας. Ένα φιλολογικό ψευδώνυμο, Γιάννης Χατζιανδρέας λεγότανε, αυτός ο εξαιρετικός επίσης συγγραφέας για κυβέρνητες πολιτείες, ποιος δεν τις έχει διαβάσει, έφυγε το 1980, πρόλαβε να δώσει αρκετά. Και με αυτά τα γεγονότα σταματώ, δεν λέω περισσότερα, για να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Έχω μία προσκεκλημένη σήμερα στο ραδιοθάλαμο που έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό αυτή η ραδιοφωνική συνάντηση, Κάλλιο Αργά. Είναι η Κλεοπάτρα Γεωργουλοπούλου Ρετζέπη. Καλώς ήρθες, Κλεοπάτρα μου.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία μου. Σε χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είμαι κοντά σου σήμερα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, γέννημα Θρέμα Καλαματιανή, με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και πάνω εδώ στην Ελλάδα εκεί λίγο πριν το 2000. Και η αφορμή για να βρεθούμε σήμερα και να τα πούμε on air είναι το 5ο Summer School της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Θέμα: ανάπτυξη, συμπεριφορά και φροντίδα υγείας, well-being παιδιών και εφήβων. Θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας σήμερα και αύριο και θα μιλήσουμε με την Κλεοπάτρα για την διοργάνωση αυτή, γιατί η ίδια είναι μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής ομάδας του 5ου Summer School και σύμβουλος του επιστημονικού οργανισμού «Μαζί για την εφηβική υγεία».
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φιλοξενεί σήμερα και παρουσιάζεις το 5ο Summer School στην έγκριτη και πολύ χρηστική εκπομπή σου.
0: Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ και θα ενδεχομένως αν μας μείνει η ώρα θα κάνουμε έτσι και μια αναφορά για την δική σου διαδρομή. Εσύ είσαι πολύ γνωστή στο χώρο των επιχειρήσεων και τον τραπεζικό χώρο, οικονομολόγος, έχεις διδάξει επίσης, αλλά θέλω να μου πεις τώρα για αυτήν την συμμετοχή σου που είναι σε μια εθελοντική βάση και προσφορά, γιατί πολύ. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που επίσης αγαπάς πολύ.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, είναι η εμπλοκή μου με τη συγκεκριμένη οργάνωση mm-hmm. Είναι από το μεγάλο ενδιαφέρον mm-hmm. που έχω για την ανάπτυξη και την γενικότερα το well-being των mm-hmm. εφήβων και των παιδιών. Ξεκίνησε από τότε που τα δικά μας τα παιδιά ήταν παιδιά FV, του Δημοτικού και εφηβοί. Yeah. Ήμουν πρόεδρος τότε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στα σχολεία των παιδιών μας και έτσι είχα γνωρίσει και, και το έργο της πολύ εξαιρετικής καθηγήτριας της ιατρικής σχολής της κυρίας Τσίτσικα και, και το έργο της μονάδας εφηβικής mm-hmm. υγείας, γιατί τότε παρουσιάζανε και υπάρχει ακόμα την Ακαδημία Γονέων, την οποία τη θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό το να τη φέρω στα σχολεία που ήταν τα παιδιά μας, που ήμουν και εγώ πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων mm-hmm. και Κηδεμόνων, για μηνιαίες ενημερώσεις των γονιών στα θέματα που απασχολούν τα παιδιά και τις οικογένειές τους στο σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι το να υπάρχει μια σωματική και ψυχική υγεία σε αυτή την ομάδα των ατόμων είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας. Έτσι παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια το έργο της συγκεκριμένης ομάδας και ενημερώθηκα τον Φεβρουάριο ότι το σκέπτεται να το κάνουν στην Καλαμάτα και λέω ωραία.
0: Πότε στη Γενέτειρα.
1: Ακριβώς. Ήταν κάτι που το ήθελα και πολύ εδώ και χρόνια να φέρουμε και την Ακαδημία Γονέων στα σχολεία της Καλαμάτας.
0: Εγώ ήμουν σίγουρη ότι εσύ έκανες την πρόταση, όχι.
1: Δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα.
0: Έκανες την πρόταση που εισακούστηκε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Οπότε λοιπόν για 5η χρονιά το Summer School λειτουργεί, 5ο Summer School,
1: ναι.
0: Ανάπτυξη, συμπεριφορά, φροντίδα υγείας παιδιών και εφήβων. Και αυτό περιλαμβάνει, όπως πολύ καλά ξέρουμε, μια τεράστια γκάμα, έτσι. Θέλω να σταθούμε που... εκεί που επικεντρώνεται mm-hmm, το Summer School,
1: ναι.
0: Πώς γίνονται οι παρουσιάσεις, τι έχουν να δουν δηλαδή οι άνθρωποι που θα έρθουν.
1: Θα συμμετέχουν, ακριβώς. Θα με επιτρέψεις μόνο, Μαρία μου, πριν σου απαντήσω σε αυτό, νομίζω ότι οφείλω να αναφέρω και να ακουστεί και στους ακροατές μας, ότι το είπες προηγουμένως, ότι αυτό το Summer School διοργανώνεται για 5η φορά. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σπέτσες και Σύρο mm-hmm. Και πολύ σωστά είπα, γιατί όχι Καλαμάτα.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής σε συνεργασία με την UNESCO, την Έδρα Παγκόσμιας Υγείας και Εκπαίδευσης, στην οποία η κυρία Τσίτσικα είναι η συνεργαζόμενη καθηγήτρια και η εθνική εκπρόσωπος. Τον επιστημονικό οργανισμό μαζί για την εφηβική υγεία και όμως με την συνεργασία της ιατρικής σχολής με το πρόγραμμα το μεταπτυχιακό που αφορά την, τις στρατηγικές μισό λεπτό
0: στρατηγικές ανάπτυξης
1: και εφηβικής υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία μου. Τον Ιατρικό Σύλλογο της Μεσσηνίας, την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου της Καλαμάτας με τη δραστήρια διευθύντριά τους την κυρία Σωτηροπούλου και με τη στήριξη και την παραχώρηση αιγίδας και τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας καθώς και της περιφέρειας Πελοποννήσου με την καλαματιανή μας αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη Μαρία, τη Μαρία την Οικονομάκου που είναι αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής και όλη την έγκριτη ομάδα που έχει κάτω από αυτή. Τώρα, στο ερώτημά σου σχετικά με το Summer School, το Summer School επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι και οι οικογένειές τους στο σύγχρονο κόσμο. Από έγκριτους και διακεκριμένους επιστήμονες ειδικούς στον χώρο παρουσιάζονται γνώσεις, εμπειρίες, έρευνες, καλές πρακτικές για θέματα όπως η διατροφή και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας,
0: τεράστιο κομμάτι,
1: ο τρόπος ζωής, το lifestyle, η σχολική ζωή και μαθησιακές δυσκολίες, η χρήση των οθονών και το social media με όλες τις επιπτώσεις έχουν σε όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε, οι εξαρτήσεις, η πρόληψη και οι εμβολιασμοί και γενικότερα η οικογενειακή λειτουργικότητα.
0: Mm-hmm. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε στις συμμετοχές και...
1: Να πω κάτι επιπλέον
0: βεβαίως,
1: για το πρόγραμμα. Βεβαίως. Ότι το πρόγραμμα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει και διεπιστημονικότητα. Mm. Διαδραστικές παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές με ενεργή συζήτηση και βιωματική συμμετοχή και ακόμα και παιχνίδια ρόλων και άλλα πολλά.
0: Λοιπόν,
1: ωραία, πριν πάμε στους συμμετέχοντες,
0: ναι, πριν πάμε, γιατί θα πούμε, συμμετέχουν 50 μέλη από την ιατρική κοινότητα που καλύπτουν όλες τις, πολλές ειδικότητες, εν πάση περιπτώσει, και κοινωνική λειτουργία και εκπρόσωποι νέων και όλα αυτά. Θέλω να μου πεις, επειδή εσύ υπήρξες πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Έχεις εμπλοκή με την Ακαδημία
1: Γονέων.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που συμμετέχεις στο Μαζί για την Εφηβική Υγεία, στον επιστημονικό οργανισμό. Θέλω να μου πεις αν τα προβλήματα των παιδιών και των εφήβων αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, οικονομικές κατηγορίες, γιατί... Ξέρεις, θέλω να σπάσει ο μύθος.
1: Εγώ νομίζω ότι η προσωπική μου τώρα άποψη, δεν είμαι ειδική, οι ειδικοί θα ξέρουν πολύ καλύτερα με τις έρευνες που έχουν κάνει, αλλά αυτό που νιώθω εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει
0: συγκεκριμένη... Σε ρωτώ γιατί για τα δικά σου τα παιδιά, ας πούμε, τελειώσανε πολύ καλά σχολεία. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχαν αυτό που λέμε οικογένειες πολύ υποστηρικτικές.
1: Αυτό
0: δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν έχουν τα δικά τους προβλήματα.
1: Όχι φυσικά.
0: Έτσι.
1: Όχι φυσικά.
0: Όπως αντίστοιχα άλλα προβλήματα, αλλά εξίσου σοβαρά, έχουν οι έφηβοι που πάνε στα σχολεία των περιφερειών, στα σχολεία των μεγάλων πόλεων.
1: Ακόμα και σε αυτά τα πολύ καλά σχολεία που τα δικά μου ήταν, μπορώ να πω,
0: το
1: Αρσάκιο και τα Αναβρύτων. Το πρότυπο
0: σχολείο
1: των Αναβρύτων και τα Αρσάκια στο δημοτικό σχολείο και κάποιες τάξεις ο μεγάλος
0: στο
1: γυμνάσιο, αλλά μετά έδωσε εξετάσεις και πέρασε στα Αναβρύτα. Θεωρώ ότι σε και από την εμπλοκή μου με διάφορους συλλόγους και μιλώντας και με άλλους συναδέλφους τότε εκείνα τα χρόνια, αλλά και τώρα έτσι που παρακολουθώ, θεωρώ ότι δεν έχει σημασία. Και στα πολύ καλά σχολεία μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Έχει
2: άλλο
1: είδους
2: προβλήματα.
1: Ναι. Άλλο είδους προβλήματα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν παντού.
2: Ναι.
1: Και έχει να κάνει πάρα πολύ και με το πώς θα αντιμετωπίζει η οικογένεια, πώς υπάρχει η στήριξη mm-hmm. από τις διάφορες φορείς, διάφορες δομές. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια πολύ συντονισμένη και διαχρονική προσπάθεια
2: ναι.
1: για την επίλυση αυτών των, όσο το δυνατόν mm-hmm. επίλυση, έτσι,
2: ναι, ναι.
1: αυτών των θεμάτων.
2: Το λέω για να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι γίνεται το πέμπτο summer school στην mm-hmm, Καλαμάτα mm-hmm. που εδώ θα το παρακολουθήσουν, γιατί θα πει κάποιος, βρε παιδιά, εντάξει τώρα δεν έχουν τα ίδια προβλήματα με μεγάλα σχολεία, με ιδιωτικές δομές, με οικονομική επιφάνεια των γονιών. Δεν έχουν τα ίδια προβλήματα τα παιδιά. Κι όμως η διαφορά είναι ότι το ένα παιδί που κάθεται μπροστά σε μία οθόνη μπορεί να έχει ένα κινητό που να κάνει 1000 ευρώ.
1: Σωστά.
2: Και ένα άλλο σωστά. να έχει ένα κινητό που να κάνει 200.
1: Ακριβώς.
2: Θα Ακριβώς. ασχοληθούν όμως τις ίδιες ώρες.
1: Βέβαια.
2: Το πρόβλημα θα είναι βέβαια. Το ίδιο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και βλέπουμε ότι πραγματικά ανεξαρτήτως σχολείων, τόπων ή οτιδήποτε, εδώ είναι και παγκόσμιο το φαινόμενο. Mm-hmm. Ξεπερνάει τα σύνορά mm-hmm. μας, όπως mm-hmm. ξέρετε πολύ καλύτερα. Βλέπεις αγόρια να ασχολούνται κυρίως με παιχνίδια gaming, mm-hmm. Να εκδηλώνουν θυμό, βίες, συμπεριφορές, επιθετικότητα. Mm-hmm. Τα κορίτσια να επιδίδονται σε υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων, εκφράσεις εσωτερήκευσης ή ναρκισισμού μερικές ναι. φορές. Δηλαδή αυτά τα βλέπεις ανεξαρτήτου, θεωρώ,
2: επιπέδου ναι, ναι, ναι.
1: και τόπου ναι. και όλα αυτά. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν θέματα τα οποία θα είναι πιο specialized
2: σε διάφορες
1: τάξεις και διάφορα κοινότητες, ναι. πάντων, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στις συμμετοχές
1: Βεβαίως.
2: Που θα έχουμε εδώ mm-hmm. Στις ομάδες έρευνας και παρουσίασης των θεμάτων που καλύπτει το mm-hmm. Summer School.
1: Βεβαίως. Όπως είπες πολύ σωστά προηγουμένως, οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από την ιατρική κοινότητα, γιατροί, νοσηλευτές, αλλά και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, καθώς επίσης και εκπαιδευτικοί. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε οι κατάλληλοι άνθρωποι να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς μας και για θέματα πρόληψης και για θέματα ανίχνευσης και για θέματα αντιμετώπισης, mm-hmm. έγκαιρης αντιμετώπισης των θεμάτων που έρχονται στην αντίληψή ναι. τους. Με την ολοκλήρωση αυτή του προγράμματος, του Summer School, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν και μια πιστοποίηση από την UNESCO. Mm-hmm. Στα προηγούμενα Summer School οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 50 άτομα.
2: Ναι, ναι.
1: Από ό,τι έχω ενημερωθεί από το υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, στο δικό μας Summer School ναι. οι δηλωμένες συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 80.
2: Ωραία.
1: Γεγονός βέβαια που ναι. δεν με εκπλήσει, γνωρίζοντας τη δυναμική της καλαματιανής κοινωνίας mm-hmm. και των τόσο δυναμικών ανθρώπων εδώ στην Καλαμάτα και τόσο με μεγάλο ναι. ενδιαφέρον για την επίλυση των θεμάτων της κοινωνίας.
2: Αυτοί που δεν έχουν προλάβει τώρα δεν έχουν αντιληφθεί ότι γίνεται το Summer School
1: ναι.
2: και μας ακούν αυτή τη στιγμή και είναι γονείς και είναι εκπαιδευτικοί και είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, βάση περιπτώσει, mm-hmm. για τα σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν παιδιά και εφήβους. Μπορούν να το παρακολουθήσουν ως ακροατές πια.
1: Σαν ακροατές, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούν, γιατί γίνεται στο πνευματικό ναι. κέντρο που η χωρητικότητά του είναι
2: εντάξει,
1: μεγάλη.
2: Είναι 350 άτομα.
1: Ακριβώς, ναι. επομένως θα μπορούσαν. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να έχουν την πιστοποίηση
2: ναι.
1: μετά και όλα αυτά. Αυτά θα τα ξέρουν καλύτερα. Mm-hmm.
2: Αλλά θα μπορούσαν, ναι. εν πάση περιπτώσει, να περάσουν
1: ναι,
2: και να
1: έρθουν
2: σε επαφή με ειδικούς.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Mm-hmm. Τι ώρες εξελίσσεται το πρόγραμμα σήμερα και αύριο?
1: Τέσσερις σήμερα και τελειώνει γύρω στις 8.30 και από τις 9 μέχρι και αύριο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2.30.
2: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντική αυτή η όλη προσπάθεια που γίνεται μέσα από το Summer School, αυτή την επιμόρφωση που θα αποκτηθεί, η εκπαίδευση που θα αποκτηθεί, γιατί οι απόφοιτοι, σε εισαγωγικά, το Summer School θα αποτελέσουν και τους πρεσβευτές του οράματος κατάκτησης της ευεξίας well-being των παιδιών και των εφήβων, καθώς και των οικογενειών, μέσω της κοινωνικής συναισθηματικής ενδυνάμωσης και δεξιοτήτων ζωής. Και εδώ έρχεται και η έδρα της UNESCO που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα για την παγκόσμια υγεία και εκπαίδευση, με συνεργαζόμενη καθηγήτρια και εθνική εκπρόσωπο της έδρας της UNESCO, την κυρία Άρτεμις Τσίτσικα. Έρχεται εδώ να υλοποιήσει αυτό το όραμα για τη δημιουργία κέντρων ευεξίας, Μαρία μου, σε πανελλήνιο επίπεδο, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας σε όλη την επικράτεια, με υπουργεία, με ιδρύματα, με την περιφέρεια, με τους δήμους, με επιστημονικές εταιρείες, με τα συμβούλια των νέων, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης των νέων, των εφήβων και των οικογενειών σε θέματα υγείας και ποιοτικής ζωής.
2: Άρα στόχος δημιουργίας ενός κέντρου είναι να γίνει στην Καλαμάτα.
1: Είναι και να γίνει και στην Καλαμάτα. Είναι και να γίνει στην Καλαμάτα, ναι, βεβαίως. Στόχο είναι να εξαλειφθούν ανισότητες στην πρόσβαση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και παράλληλα την επίτευξη ευζωίας που οδηγεί σε ικανοποιητικές ευκαιρίες μόρφωσης, πρόοδου και επίτευξη προσωπικών στόχων. Τα κέντρα ευεξίας των παιδών και εφήβων της UNESCO υποστηρίζουν αιτήματα σχετικά με την σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία, τη μαθησιακή ζωή και την πρόληψη, με έμφαση στην κατάκτηση της ποιοτικής ζωής, εφαρμόζοντας πρωτόκολλα συναισθηματικής νοημοσύνης και ενδυνάμωσης και δεξιοτήτων ζωής, ψηφιακής παιδείας και ιατρικού τρόπου ζωής.
2: Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει εδώ στην πόλη, για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, να υπάρξει ένα ευρύτατο δίκτυο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Το οποίο δίκτυο,
1: συνεργασίας,
2: το οποίο δίκτυο θέλω να πιστεύω ότι θα αναδειχθεί από το Summer School το συγκεκριμένο.
1: Βεβαίως, και είναι γεγονός, από ό,τι γνωρίζω και εγώ από σαν
2: Μαθρέμα Καλαματιανή,
1: ειδικά για την Καλαμάτα γίνονται τόσα υπέροχα πράγματα και στο Δήμο, η περιφέρεια ασχολείται με αυτά τα θέματα. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυναμικό νοσοκομείο.
2: Βέβαια.
1: Και μια δυναμική παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Υπάρχουν πολλοί δραστήριοι, επιστήμονες, ψυχολόγοι, υπάρχουν πολλοί φορείς που ασχολούνται, να μην πω ονομαστικά, γιατί δεν θέλω
2: να μην ξεχάσω
1: κανέναν, που θα μπορούσαν να συνεργαστούν άψογα με αυτή την έδρα της UNESCO και με τη μονάδα εφηβικής υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού. Αυτά θα σας τα πει βέβαια πολύ καλύτερα η καθηγήτρια, η κυρία Τσίτσικα.
2: Τώρα, σε λίγο θα τη βάλουμε στην κουβέντα μας. Θα τη βάλουμε στην κουβέντα μας. Για να τη βάλουμε στην κουβέντα μας βεβαίως, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σχετικά με το 5ο Summer School της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Ακούσατε νωρίτερα τα όσα είπαμε με την Κλεοπάτρα Γεωργουλοπούλου Ρετζέπη για τη θεματική. Ανάπτυξη συμπεριφοράς φροντίδας υγείας well-being παιδιών και εφήβων στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτα σήμερα από τις 4 μέχρι τις 8 και αύριο από τις 9 μέχρι τις 2.30. Και ακούσατε βεβαίως να λέμε ότι επιστημονικά υπεύθυνη των Summer School και των Summer School είναι η καθηγήτρια η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα. Είναι καθηγήτρια και εκπρόσωπος της UNESCO, της Έδρας για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση. Αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, επιστημονικά υπεύθυνη της μονάδας εφηβικής υγείας της δεύτερης παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου παιδών Αγλαία Κυριακού και πολλά ακόμα, αλλά ας σταθούμε σε αυτά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και πραγματικά με αφορμή το Summer School μας δίνει την ευκαιρία να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η πλαισίωση των παιδιών και των εφήβων με δεδομένες τις σύγχρονες προκλήσεις που υπάρχουν και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς και για τους λειτουργούς υγείας και φυσικά για τα ίδια τα παιδιά.
0: Να σταθούμε λίγο στη μονάδα εφηβικής υγείας. Ποια είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης και λειτουργίας μιας μονάδας εφηβικής υγείας στη χώρα μας και τι σημαίνει αυτό?
1: Σίγουρα η μονάδα λειτουργεί τώρα 20 χρόνια και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 11.000 εφήβους και τις οικογένειές τους. Και σαφώς όλοι αντιλαμβανόμαστε βλέποντας καθημερινά τα ζητήματα της εφηβικής ηλικίας, που είναι μια ιδιαίτερη ηλικία, που έχει δικά της αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και θα αναφερθούμε σε αυτά και στο Summer School. Χρειάζονται λοιπόν τα παιδιά υπηρεσίες που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα χαρακτηριστικά τους αλλά και στις ανάγκες τους. Δεδομένου ότι σε αυτή την ηλικία πολλές φορές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και όσα μπορούν να διεκδικήσουν για την υγεία τους και οι γονείς βρίσκονται, θα λέγαμε, σε μια μηχανία, ξεκινά το συναρπαστικό ταξίδι της αυτονόμησης, ο πειραματισμός, η αντίδραση στην εξουσία, θα λέγαμε, την αυθεντία των ενηλίκων. Όλοι έχουμε θυμηθεί και πολλές φορές τα εφηβικά μας χρόνια και πώς ήταν βιώνοντας πρωτόγνωρα πράγματα, πρωτόγνωρες εμπειρίες, που είναι πολύ όμορφο και συναρπαστικό, αλλά παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εντάσεις, κάποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα για τα παιδιά που έχουν αναπτυξιακή διαφορετικότητα, κάποια χρόνια νοσήματα, μπορεί ακόμη περισσότερο να είναι ευάλωτα και να χρειάζονται υποστήριξη. Οπότε, με δεδομένα όλα αυτά τα στοιχεία και στη μετά-COVID εποχή που βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά διαδικτυακής εξάρτησης, παγίδευση ουσιαστικά μέσα στις οθόνες, μεγάλα ποσοστά υπερβαρότητας, παχυσαρκίας, έκφραση βίας, που τα βλέπουμε καθημερινά όλα αυτά. Βασίστηκε λοιπόν η λειτουργία της μονάδος στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που πραγματικά μελέτησε όλα αυτά τα στοιχεία και έκανε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να είναι φτιαγμένες οι υπηρεσίες αυτές, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εφήβων. Είναι οδηγίες οι οποίες πραγματικά λύνουν τα χέρια, γιατί έτσι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές τα παιδιά. Λέω χαρακτηριστικά ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών ωρών και χωρίς ραντεβού και με εμπιστευτικότητα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ψηφιακή παιδεία, την κοινωνική συναισθηματική ενδυνάμωση, το well-being, την ευεξία, που είναι και η σύγχρονη τάση της ιατρικής, προκειμένου να μπορούν να προστατευτούν από όλα τα ζητήματα και σωματικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αλλά και γνωστικής, γιατί και το σχολείο αποτελεί πολύ μεγάλη πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και πραγματικά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται στο σχολείο, ειδικά όπως ανέφερα μετά την πανδημία, έχουν απομακρυνθεί, μπορεί να, να έχουμε περισσότερες διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, σχολική άρνηση, ΔΕΠΗ, το φάσμα του αυτισμού, όλες αυτές οι αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες, διαφορετικότητες που μπορούμε να δούμε και σε σχέση με την σχολική ζωή και τη γνωστική πορεία των παιδιών. Άρα με όλο αυτό το σκεπτικό, λειτουργήσε η μονάδα εφήβων που έχει λάβει πιστοποίηση το 2018 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και βραβεύτηκε το 2025 από την UNESCO, την οποία και εκπροσωπώ και στο Summer School. Ουσιαστικά είναι μία από τις δράσεις της UNESCO για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση. Και αποτελεί best practice σχετικά με τις υπηρεσίες που αφορούν την ηλικία αυτή. Στόχος λοιπόν της UNESCO είναι να δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο και σε άλλες πόλεις, καθότι δεν μπορεί μία μονάδα να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών που σίγουρα σε όλη την επικράτεια έχουν ανάγκες, και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, εθνικό δίκτυο για την ευεξία των παιδιών και των εφήβων. Σε ορισμένες περιοχές καλύπτει και παιδιά, σε άλλες καλύπτει μόνο τους εφήβους. Ανάλογα και με το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε τοπικά με τους οργανωτικούς φορείς. Και εδώ, με αυτή την ευκαιρία, θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω την περιφέρεια, τον Δήμο της Καλαμάτας, που πραγματικά υποστήριξαν πάρα πολύ το Summer School, τον Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας και την Οργανωτική Επιτροπή, τη Διευθύντρια της Περιατρικής Κλινικής, την κυρία Θεοδόρα Σιριοπούλου, την κυρία Ρετζέπη, την κυρία Κλεοπάτρα Γεργουλοπούλου Ρετζέπη, που είναι μαζί σας σήμερα και είναι και σύμβουλος του Επιστημονικού Οργανισμού Μαζί για την Εφηβική Υγεία, και τον παιδίατρο κύριο Λάμπρο Μητρόπουλο, ο οποίος είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήθελα πραγματικά να συγχαρώ καταρχάς για τη διοργάνωση και ελπίζω να προσφέρει ιδέες, κίνητρο και έμπνευση προκειμένου να ξεκινήσουμε και υπηρεσίες που αφορούν τα παιδιά και τις εφήβους με στόχο το well-being και στην Καλαμάτα.
0: Με στόχο να γίνει ένα κέντρο εδώ, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Είναι ας πούμε ένας προάγγελος.
0: Θέλω να πω ότι λόγοι ανωτέρας βίας δεν σας επιτρέπουν να είστε αυτή τη στιγμή εδώ. Το απόγευμα θα είστε στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας και θα έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε και με τους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Summer School και σήμερα και αύριο. Θέλω τέλος, για να μην σας, να μην καταχρώμε άλλο το χρόνο σας, θέλω τέλος να πούμε το εξής. Πρόσβαση στην μονάδα εφηβικής υγείας έχουν τα παιδιά κυρίως αυτοβούλος ή μέσω των γονιών τους? Και όταν λέω αυτοβούλος εννοώ ενημερώνονται από κάπου, προφανώς από το διαδίκτυο, από τους εκπαιδευτικούς τους. Πώς έρχονται συνήθως?
1: Ναι, αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί μπορούν να έρθουν και χωρίς να συνοδεύονται και με τους γονείς τους. Ή με όποιον άλλον σημαντικό ενήλικα κρίνουν ότι χρειάζεται να έρθουν. Σίγουρα μπορεί να εντυπωσιαστούν κάτι το οποίο να χρειάζεται και εμπλοκή των γονέων τελικά, γιατί μπορεί να είναι ένα σημαντικό μυστικό, κάτι που χρειάζεται διαχείριση. Όμως δίνεται ο χρόνος και η εμπιστευτικότητα που κάθε παιδί έχει ανάγκη ώστε να μπορεί να το επικοινωνήσει και στην οικογένειά του, και ενημερώνονται και από το διαδίκτυο. Έχουμε και μια δική τους πλατφόρμα, το wimesea.know-how.gr. Επίσης έχουν από το σχολείο τους οι εκπαιδευτικοί έχουν δικό τους δίκτυο που παραπέμπουν στη μονάδα. Mouth to mouth, από καλές εμπειρίες που μπορεί να επικοινωνήσουν ο ένας τον άλλον, από το νοσοκομείο μας φυσικά και από όλα τα νοσοκομεία της Αττικής και εκτός Αττικής, αλλά όπως είπαμε χρειάζεται να δημιουργηθούν τέτοιες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στις μεγάλες πόλεις Αττικά και να καλύψουν και τις γύρω περιοχές.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα από κοντά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η καθηγήτρια ιατρικής, η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα. Είπαμε ότι είναι καθηγήτρια και εκπρόσωπος της UNESCO, της Έδρας για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση στην χώρα μας. Είναι επιστημονική υπεύθυνη για τη μονάδα εφηβικής υγείας που λειτουργεί στη παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου παιδών Αγλαία Κυριακού. Και επανέρχομαι τώρα εδώ στο ραδιοθάλαμο και στην αγαπημένη Κλεοπάτρα Γεωργουλοπούλου. Ναι, για να καταλάβει, να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κλεοπάτρα Γεωργουλοπούλου Ρετζέπη. Και θέλω να δούμε σε τι ορίζοντα έχετε βάλει τη δημιουργία του κέντρου. Δηλαδή, αυτό προφανώς από κάτι εξαρτάται από αρκετούς φορείς, έτσι. Αλλά έχετε θέσει ένα deadline χρονικό.
2: Σε αυτό, Μαρία, κυρία Τωμαρά, θα ήταν...
0: Όχι, κυρία Τωμαρά,
2: ναι, Μαρία, θα ήταν καλύτερα η κυρία Τσίτσικα να μας απαντήσει, ναι. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι... Όλα αυτά τα θέματα που θα αντιμετωπίσει σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς ένα τέτοιο κέντρο, θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, το ξέρουμε όλοι μας, το ακούμε καθημερινά, ναι. Το αναδεικνύετε κι εσείς οι αγκρίτοι δημοσιογράφοι μας.
0: Όσο μπορούμε.
2: Βεβαίως. Και πραγματικά θέλουμε να το βάλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Mm-hmm. Και προσωπικά θα εκφράσω και την επιθυμία η Καλαμάτα μας αποτελέσει το πρώτο
0: περιφερειακό.
2: Ακριβώς,
0: γιατί
2: ακριβώς.
0: Ουσιαστικά υπάρχει η μονάδα στο κέντρο, ναι. Στην Αθήνα, στο νοσοκομείο.
2: Προσωπική επιθυμία αυτή,
0: ναι,
2: φυσικά.
0: Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις, έτσι όπως τις ανέφερες και στην αρχή, γιατί όχι. Ναι. Και υπάρχει και πάρα πολύ υλικό να δουλέψει κάποιος.
2: Ανθρώπινο υλικό που πραγματικά είναι πολύ δυναμικό, πολύ ενεργοί πολίτες και επιστήμονες στον τόπο μας, που πραγματικά νομίζω ότι θα μπορέσει να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια με τη μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν και είναι ήδη εγγεγραμμένοι, όπως είπαμε, πάνω από 80 σε αυτό το Summer School, να κατανοήσουν ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Και ξέρεις,
2: το κυριότερο.
0: Ναι, και μ' άρεσε εδώ στο δελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου, ότι αναφέρει τέλος πάντων πολλά στοιχεία για το Summer School, για τις ειδικότητες κλπ. Και γράφει ότι όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες πρέπει να αποτελέσουν πρεσβευτές του οράματος κατάκτησης της ευεξίας, αυτό που λέμε το well-being, παιδιών και οικογενειακών και οικογενειών μέσω κοινωνικής συναισθηματικής ενδυνάμωσης και δεξιοτήτων ζωής.
2: Ναι.
0: Και τελικά υπάρχει ένα ερώτημα. Μαθαίνετε η ζωή?
2: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και πολύ σημαντικό. Από προσωπική εμπειρία, ναι, θα σου πω, μέσα από τα βιώματα και μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από ένα μέρος, νομίζω ότι μπορεί να μαθευτεί. Μπορεί να το μάθεις. Μπορεί να σε προφυλάξει από κακοτοπιές, μπορεί να σε δυναμώσει στο να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα, μπορεί να εκπαιδευτείς πώς αντιμετωπίσεις αγωνιός, παραδείγματος χάρη, κάποιες καταστάσεις καλύτερα. Γι' αυτό και μ' άρεσε και η Ακαδημία Γονέων, η οποία δεν ανέφερα προηγουμένως, ότι είναι χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση, ναι, ναι, έτσι, συμμετοχή. Mm-hmm. Είναι μηνιαία ενημέρωση και αφορά την καθοδήγηση των γονιών σε όλη την επικράτεια με θέματα υγείας και συμπεριφοράς παιδιών και φίβων. Mm-hmm. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα λάβει μέρος σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις, ναι, αυτές τις παρουσιάσεις, είχα πάρει πάρα πολλά tips, να το πω στα άψογα, ναι, ελληνικά, ναι, μου, για πράγματα που τότε σαν μητέρα παιδιών και εφήβων με προβλημάτιζαν και μου έδινε μερικά στοιχεία πώς να αντιμετωπίσω καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Ναι. Οπότε νομίζω από μία μεριά κάτι μαθαίνεις και μέσα από, για τη ζωή μέσα, ναι, από όλα αυτά.
0: Δεν μαθαίνεται η ζωή, αλλά μαθαίνεται, ναι, μαθαίνεται το να αντιμετωπίζεις τα δύσκολα αποτελεσματικότερα, ναι, ή όπως εν πάση περιπτώσει θεωρεί ο καθένας, μάλλον αυτό είναι το θέμα, όχι όπως θεωρεί ο καθένας.
2: Ακριβώς.
0: Αποτελεσματικά. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να πατήσουν. Ευτυχώς, ναι, λέω εγώ, πως οι νέοι γονείς σήμερα βελτιώνονται πάρα πολύ.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό.
0: Ναι. Πάντα έχω την ελπίδα, ναι, μου στους νέους ανθρώπους,
2: ναι,
0: και φυσικά στους νέους γονείς, οι οποίοι είναι αυτοί που διαμορφώνουν τους, ναι, αυριανούς ενήλικες
2: στην αυριανή μας κοινωνία.
0: Πραγματικά. Και είναι πολύ παρήγορο το ότι γνωρίζουν πια, στην πλειοψηφία τους θέλω να πιστεύω, γνωρίζουν ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να τους στρέψουν στους ειδικούς.
2: Ακριβώς.
0: Και εκείνο που είναι πάρα πολύ βασικό, Κλεοπάτρα, και θέλω να το πούμε, και εσύ θα το έχεις μέσα από την δραστηριοποίησή σου σε όλα αυτά, δεν υπάρχουν πια σε έντονο βαθμό τα ταμπού.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Σήμερα οι νέοι άνθρωποι, ναι, ας πούμε, θα πάνε στον παιδοψυχολόγο.
2: Ακριβώς.
0: Θα πούν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Αυτό νομίζω το βλέπουμε περνώντας τα χρόνια, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει και οι γονείς, οι νέοι γονείς αναζητούν τη βοήθεια των ειδικών και είναι πάρα πολύ σημαντικό,
0: βέβαια,
2: αυτό,
0: ναι,
2: και
0: δεν ντρέπονται,
2: όχι,
0: δηλαδή έχουν παιδιά, ας πούμε, που
2: και με ιδιαιτερότητες,
0: θυμάσαι ότι κάποτε, ναι, αυτά τα παιδιά τα κλείνανε στο σπίτι,
2: ναι, συμφωνώ, έτσι, συμφωνώ,
0: ναι. Ναι. Σήμερα, ναι, ευτυχώς δεν, ναι, έχουμε, μιλάω πάντα για ένα, θέλω να πιστεύω, μεγάλο ποσοστό.
2: Ακριβώς, την πλειοψηφία, ας το πούμε, ναι. Mm-hmm. Ή γίνεται και καλύτερο, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Και ελπίζω, είναι βέβαια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι και για τους νέους γονείς η καθημερινότητα δεν είναι το πλέον εύκολο να τρέχεις, και ιδίως μάλιστα σε μεγάλες πόλεις. Έτσι. Η Καλαμάτα, πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί εδώ όσοι μένουν στην Καλαμάτα.
0: Παράδεισος.
2: Ακριβώς. Ακόμα και ο γιος μου που κάνει την ειδικότητα τώρα στο νοσοκομείο Καλαμάτα, λέει εδώ είναι παράδεισος. Έτσι. Μέσα σε παρόλα τις εφημερίες, παρόλα αυτά, έχει χρόνο και να πάει να κάνει το μπάνιο του και να βγει και να κάνει. Δηλαδή είναι, πραγματικά είναι ένας παράδεισος στην Καλαμάτα. Αλλά είναι γεγονός ότι ακόμα και σε μεγάλες πόλεις που ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, οι νέοι γονείς θα προσπαθήσουν, ναι, να βρουν αυτή την, mm-hmm, και θέλουμε να ελπίζουμε. Μάλιστα. Και όσο πιο πολύ γίνεται
0: γνωστό
2: και υπάρχει αυτό το awareness, αυτή η ενημέρωση, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα, πιστεύω.
0: Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος.
2: Λοιπόν,
0: θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Μαρία μου.
0: Και την καθηγήτρια, την κυρία Τσίτσικα, που συμμετείχε αναγκαστικά τηλεφωνικά, και εσένα, Κλεοπάτρα. Και θέλω να επαναλάβουμε, 5ο Summer School της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, ανάπτυξη, συμπεριφορά και φροντίδα υγείας, well-being παιδιών και εφήβων, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ξεκινάει σήμερα στις 4 το απόγευμα, ολοκληρώνεται στις 8, τώρα με καθυστερήσεις,
2: ναι,
0: εντάξει,
2: εκεί
0: λίγο
2: περίπου,
0: πιο εκεί, ναι. Λοιπόν, και αύριο από τις 9 μέχρι αργά το μεσημέρι, ναι, θα είναι σε εξέλιξη. στο κέντρο της πόλης.
2: Ακριβώς. Και πάλι χίλια ευχαριστώ και χίλια ευχαριστώ πραγματικά το Δήμο Καλαμάτας, την περιφέρεια Πελοποννήσου, ειδικά την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, τη διευθύντρια, την κυρία Δώρα Συριοπούλου, τον αγαπητό παιδικό μου φίλο, τον Λάμπρο τον Μητρόπουλο, τον παιδίατρό μας εδώ, για όλη τη στήριξη, το σύλλογο, το ιατρικό σύλλογο της Μεσσηνίας, την περιφερειάρχη που αμέσως, την κυρία Οικονομάκου, με το που την ενημέρωσα αμέσως, μας παραχώρησε μαζί με τον κύριο Πτωχό την αιγίδα και τη στήριξη, και όπως και το ίδιο και ο δήμαρχός μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τα του ήχου μας. Καλό Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα πάλι, γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν να θυμίσουμε την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις. Είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά, προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά.

0: αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί, και το ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 τραυματίες, έναν άνδρα και μία άγγυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο. Μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία τους, ούτε η ίδια είναι καλά και το έμβριο. 2 ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάββας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
3: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο

0: στάθος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυρόσβεσης, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίνης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
1: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
2: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμβριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφω είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
1: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
3: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3 έως 4.000 πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1.000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρια, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη θράψη ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
4: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
1: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
4: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα, συγγνώμη. Mm-hmm. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου. Προφανώς, από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επνηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν...
1: Βασιλική,
4: άλλες, ναι. Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομοτηνή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
1: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργείται το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μάλιστα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
1: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
5: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγγενιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην μια υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕΜΕ ΣΑΡΑΣ και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστεπεσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
6: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους 2 ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, 2 ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των 2 ανήλικων βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι 3 ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
8: Και θνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα με ομόφωνη γνώμη. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώ Καμπό της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, στην σύλληψη ενός ημοδοπού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκά που προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδια σκορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδια σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδια πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων. Παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου. Και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή υγείας απολυτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόλιος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία. Γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος υπεράσπισης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο, λοιπόν, το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος υπεράσπισης, που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία. Είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε το ραπτό αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προσθέτονται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
14: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώγιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από την χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΟΕΔ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα.
3: Δίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης, μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα

0: που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίνη, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλος κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μια 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το

0: των εργαστηρίων της αστυνομίας, έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα 3 εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν 2 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. Ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
1: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
0: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι 2 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόγυψαν στοιχεία φωτογραφικά να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι 2 άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αντλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια να φέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπητα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Γεραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα βέβαια σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δέσποινα Κρητικού έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέσορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φαίνεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους με απόλυτη

0: φύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
1: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
2: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
3: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
1: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
4: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα σε αυτή την περίπτωση.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
5: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέστορας στο προσωπικό της λογαριασμό στα social media πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορα, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να μπερθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και η Δεσποινά Κρητικού, φαντάζομαι σας είπε το δικό σας ρεπορτάζ, βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από διτοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύττεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι βέβαια αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Οι 24χρονοι ήταν γνωστοί στις αρχές, είχε θυμηθεί και παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του αντιεξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά και ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επιχείρηση έχει ήδη λήξει για το φελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
8: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
8: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα. Και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
1: Τώρα από... Ναι. Ανδρέα, συνέχισε.
8: Από την πλευρά του, ο κ. Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση, στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
9: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
9: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών το ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
10: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, και του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
1: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
9: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο?
11: Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
12: Το πρώτο χρόνο ανέχεται
11: σε 420%. Η 13η σύνταξη.
12: Είπαμε σε δύο δόσεις.
11: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
13: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ. Έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου, μεσούντος του θέρους αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο οδικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
14: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
15: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40 χιλιάδες πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα.
16: Ναι.
15: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
17: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αφιένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
18: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτή της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφηκαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11, Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς παίρνουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
16: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι δύο σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο ΚΑΤ, ο τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες σε υπόνοση στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθητικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρεάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρεάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
20: Θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Ανά Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Ανά.
19: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινική δίωξη, ο οποίος θα άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία, στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης, που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, εντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο, και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια, να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9, κυρίως σε δυτικά, σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί, τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
0: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε στο χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε επιμελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα. Υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του αποκακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο ετοιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, να μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή, είναι σε γενικές γραμμές, και το κεδέα της επίλυσης που απέλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Βερνάκη μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων, και θυμίζει ότι μόνο τα 300 εκατομμύρια, τα 300 ευρώ ενίσχυση που δίνονται τον Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
3: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, τους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί τελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, δηλαδή Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίστηκε εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει κοιμά για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
4: Ναι, σωστό, πολύ σωστό τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30 σε 31 συμμετοχές, έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπου στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά του 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία του 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα του 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έρθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και του 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει του 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών νοσοτήρης στα Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με μία από τις πολύ καλές φωνές της σύγχρονης jazz, τη Liz Wright, σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ήταν το κομμάτι Your Love μέσα από το άλμπουμ της Shadow που κυκλοφόρησε το 2024 και μαζί της αυτό τον υπνοτικό ήχο του μπάσου ήταν η εμβληματική Μέσελ Ντεντζέον Τσέλο, μία μουσικός που έχει συνεργαστεί με τους πάντες, από τους Rolling Stones και το Herbie Hancock μέχρι την Chaka Khan και τη Madonna, έτσι για να αναφέρω μερικούς. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει, Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο και ένας αληθινός επαναστάτης της κιθάρας για τη συνέχεια, ο Keziah Jones, έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο δικό του μουσικό σύμπαν, το Blue Funk, από το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ του του 92, Blue Funk is a Fact. Υπέροχο και αγαπημένο Where is Life. Καλησπέρα σε όλους.

συγκλονιστική εκτέλεση της Βρετανίδας Hannah Williams μαζί με την μπάντα της του Affirmations. Εδώ διασκευάζουν το Dazed and Confused των Led Zeppelin. Πάμε στη Βραζιλία για τη συνέχεια με τον Joao Selva. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2023 και που παραπέμπει στο χρυσό παρελθόν της βραζιλιάνικης soul με τίτλο Set Eventos.

comes the music. Ο χαλαρός αλλά ταυτόχρονα και groovy ήχος των G-Love and Special Sauce εδώ από το άλμπουμ Philadelphonic του 1999 και με τη συμμετοχή του Jack Johnson στην κιθάρα και τα φωνητικά. Ακούσαμε το κομμάτι Rodeo Clowns και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Tommy Guerrero, που έτσι κι αλλιώς στα περισσότερα κομμάτια είναι χαλαρός και groovy ο ήχος του. Αυτός ο πρώην επαγγελματίας skater και νυν μέτρο της Latin Soul αλλά και της Funk εδώ συνεργάζεται με τον rapper Lyrics Born. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου Getting It Together από το 2003. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών S-400 σε χώρα του κόλπου, εξέλιξη που συνδέεται με πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Κόσμος Classic.
5: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

με μια πολύ ωραία διασκευή που προέκυψε από τη συνεργασία ανάμεσα στη Γερμανίδα ράπερ την Taiga Trece και το θρύλο της βενεζουελάνικης σάλσα των Ray Perez, γνωστός και ως El Loco από τις ιστορικές μπάντες Los Dementes και Los Kenny. Ακούσαμε το Cosmos Classic κομμάτι Reproche που κυκλοφόρησε ο Perez αρχικά το 1972 και που το 2015 η Trece πρόσθεσε έτσι τη σύγχρονη hip-hop ενέργειά της. 38 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Πάντα Κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας. Λουκία Σούπουλη είναι στην παρέα για λίγο ακόμα με λόγια και μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο και έρχεται ο Βρετανός Will Holland, το Quantic, εδώ με ένα συνδυασμό κουβανέζικου μάμπο, Latin jazz και reggae όπως πάντα. Quantic and his combo Barbaro. Αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του θρυλικού πιανίστα της Σάλσα, τον Αλφρεντίτο Λινάρες. Είδα το Βασίλη Σταματίου λίγο πριν εδώ στο διάδρομο και έχω πάρει φόρα με τα ισπανικά. Λίντα Μορένα, καλησπέρα σε όλους.

Tomorrow comes today, Damon Albarn και Gorillaz. Eric Hilton featuring Natalia Κλαβιά αμέσως τώρα στον αέρα μας, Λαλίτα. Φαντάζομαι θα βρίσκεται με τον Rob Garza αύριο στην πλατεία νερού, στο Release Athens. Headliner της αυριανής ημέρας θα έχουν προηγηθεί οι Baltus από την Κολομβία και οι Wailers.

Αυτός ήταν ο Μπούζου Μπάντον, ένας από τους πιο σεβαστούς καλλιτέχνες της μουσικής της Τζαμάικα. Τον ακούσαμε από το 1997 στο κομμάτι Hills and Valleys και το άλμπουμ Inna Heights. Φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Μόλις το συνειδητοποίησα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς να τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Ευχαριστώ τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Κλείνουμε με τους Ezra Collective και μαζί τους οι Green Tea Pink. Είναι το Helicopter από τη συλλογή Help 2. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casarte Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Ως μαζοδητές more.com artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

live for you. Αυτό είναι και το σύνθημα νομίζω της Παρασκευής. Απόγευμα Παρασκευής, 10 Ιουλίου, επιτέλους έφτασε αυτό το απόγευμα. Το περιμένουμε όλη την εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ για αυτό το 2 ώρα. Από τις 4 μέχρι και τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Έχουμε αυτό το σύνθημα για αυτό το 2 ώρο, live for you, the sacred soul, souls, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Πανζογλου είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Right Way Slowly και Courtney John από το 2021. Απογευματάκι Παρασκευής λοιπόν στο Κόσμος 93,6. Δεν ξέρω, έχει κάτι μουντό η μέρα σήμερα νομίζω. Έβλεπα τώρα, έχει και φωτιά στην Ινούσα Σεερών. Έχει και αυτό το περιστατικό με το τζάμι που... το αεροπλάνο που έσπασε και το διάβαζα μόλις. Έχει και αυτή την είδηση που λέει ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, όταν οι γονείς μάλλον δεν δίνουν προσοχή στα παιδιά τους και κοιτάνε τις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, οι συνέπειες λέει μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Αυτή η μελέτη είχε τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου από ότι εμένα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων. Πάντως οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν σημαίνει πως κάθε μητέρα ή κάθε πατέρας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Στόχος της έρευνας είναι κυρίως, λέει, να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ σε θέλω. Συνήθως συζητάμε για τα παιδιά, τι κάνουν. Αλλά και οι γονείς είναι το θέμα.

Hocus Pocus, Σεζαρέβαρο φυσικά, Πέτι Πεϊ ή αλλιώς Κοίτατε Με. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 3 λεπτά πριν από τις 4.30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλησπέρα στο Χαλάνδρι να πούμε, καλησπέρα και σε εσάς εκεί στην Πελοπόννησο. Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber και 2 10 6 0 6 64 29 που χτυπάει στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Handsome Family και Far From Any Road. Εδώ στο Κόσμος 93,6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Ζαβά και Winston McCannaff είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα στις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένα από εκείνα που μας αρέσουν, έχουν κάτι που μας ξεσηκώνει και επειδή είναι Παρασκευή κρατάμε αυτό το πνεύμα. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό ένα από εκείνα που αρκετοί τυχεροί ξεκινούν για τις διακοπές, φεύγουν για διακοπές. Και έβλεπα μάλιστα νωρίτερα πως μία ελληνική πρωτιά στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είχαμε σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό και ταξιδιωτικό ιστότοπο MSN. Η Νάξος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς λοιπόν της Ευρώπης για αυτή τη χρονιά. Βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση σε αυτόν τον κατάλογο που έχει τίτλο που λέγεται «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσει κανείς μέσα σε αυτή την χρονιά». Νάξος λοιπόν.

Ναν το γλουπ και Γκάτς και Want It Back. Εσείς το ξέρατε ότι η δύση του ηλίου κάνει καλό στην υγεία μας με τρόπους που ίσως δεν είχαμε φανταστεί? Αυτό διαβάζα σήμερα. Ένα, λέει, από τα σημαντικότερα ωφέλη του ηλιοβασιλέματος προέρχεται από το αίσθημα δέους που προκαλεί, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση σε πολλές πτυχές της υγείας μας. Έτσι λένε στο BBC. Το δέος είναι ένα συνέστημα, λέει, που βιώνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι τόσο μεγαλειώδες ώστε να δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε πλήρως. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα ανθρώπινο επίτευγμα ή ακόμα και ένα θαύμα της φύσης. Και η εμπειρία αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και συχνά συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις όπως δάκρυα ή και ανατριχύλα. Ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας δημιουργεί την αίσθηση πως είμαστε μικροί και τα προσωπικά μας ζητήματα, τα προβλήματα και γενικότερα η ζωή μας είναι ασήμαντα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Και όταν εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων, εμπειρίες που προκαλούν δέος μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή μας και να διακόψουν αυτόν τον κύκλο. Και έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς, ενώ ενισχύει και την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν, καθώς και η ανατολή του ηλίου, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου, σύμφωνα με μελέτη που έγινε πριν από 2 ή 3 χρόνια, στην οποία αξιολογήθηκαν οι αντιδράσεις από 2.500 άτομα σε εικόνες διαφορετικών φυσικών τοπίων, και έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες έρευνες που καταλήγουν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Οπότε, λέει, ένας περίπατος στη φύση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος αποτελεί μια υπερενισχυμένη εμπειρία δέους. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το δέος μπορεί ακόμη και να μας κάνει συμπονετικούς και γενναιόδωρους, καθώς, λέει, η αίσθηση ότι είμαστε μικροί μπροστά σε κάτι τόσο μεγάλο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αλτρουιστική συμπεριφορά.

πόσο λείπει η αλτουριστική συμπεριφορά από αυτή την εποχή. Πάμε τώρα για τις 5, για το φινάλε της πρώτης ώρας. Get a life. Έτσι λέγεται αυτό εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακριβώς αυτό. Free me, Joe Stone. Και όπως λέει και μια φίλη μου, είναι Παρασκευάρα. Οπότε ταιριάζει. Καλησπέρα ξανά. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Συναντιόμαστε εκτός αέρα. Γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε. Μας βρίσκεται και στα social Κόσμος 936.

Only Me and You, και δεν ξέρω εσείς ποιο βιβλίο έχετε βάλει στις αποσκευές για τις φετινές διακοπές ή αν διαβάζετε βιβλία το καλοκαίρι όταν ταξιδεύετε, όταν κάνετε διακοπές. Νομίζω όμως πως ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς και κυκλοφόρησε στα ελληνικά είναι το βιβλίο που απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker για το 2026, το μυθιστόρημα Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού της Yang Shuangzi. Κυκλοφορεί λοιπόν στα ελληνικά σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου. Πρόκειται για το μοναδικό μεταφρασμένο βιβλίο από τα μανταρινικά κινέζικα που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ για πρώτη φορά το βραβείο πηγαίνει σε συγγραφέα και μεταφράστρια από την Ταϊβάν. Ένα ταξίδι στον Μάιο του 1938. Ακολουθεί την νεαρή μυθιστοριογράφο Αογιάμα Τσιζούκο από το Ναγκασάκι στο ταξίδι της στην Ταϊβάν.

What was that? Και γίνονται πράγματα στην πόλη αυτές τις ημέρες. Αυτό το Σαββατοκύριακο για εμάς που θα είμαστε εδώ, έχουμε Thievery αύριο βράδυ στο release. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μπαζάρ βιβλίων που μας περιμένει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Είναι η ένατη φορά που διοργανώνεται. Και έχουμε και ένα φεστιβάλ. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή επιστρέφει το In Orbit στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το φεστιβάλ που αναδεικνύει την εναλλακτική μουσική σκηνή της Αθήνας, βάζοντας το κοινό σε τροχιά εξερεύνησης. Το φετινό, μάλιστα, In Orbit επιμελούνται τρία επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπολία και δισκογραφικές, περνώντας τη σκυτάλη από νύχτα σε νύχτα και από synth-pop μελωδίες σε ηλεκτρονικές υφές και dark wave τόνους, σκεγγραφώντας έτσι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αθηναϊκή παραγωγή. Από σήμερα, λοιπόν, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο το In Orbit. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Only Happen, Nectar Wood. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο που είναι αυτό να μπορείς να το πεις και όταν συμβαίνει στις σχέσεις των ανθρώπων, είναι εκεί νομίζω βρίσκεται η ουσία, εκεί είναι το κλειδί για την ακρίβεια. From the start λοιπόν, και εμείς εδώ 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6, για να φτάσουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, είστε στον κόσμο μας, είστε στους 93,6 και στο rteco.gr. Και εδώ έχει έρθει τώρα ο Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 για λίγο ακόμα και Κόσμος Radio στο Viber για λίγο ακόμα, για λίγα μηνύματα ακόμα. Το ακούγαμε πολύ το χειμώνα αυτό εδώ. Κάπως ξεχάστηκε μετά.
1: We move like cagey tigers, so we couldn't get closer in this.
0: Birds on a wire από την Γαλλία μας έρχονται.
1: We stalk the way we kiss, we slip through the streets while everyone's
0: και πήραξαν πολύ ωραία το Λαβκά.

Face all και it's so beautiful. Και το έχουμε ξαναπεί ότι καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν είναι καλοκαίρι. Οπότε και καλοκαίρι χωρίς μια κωμωδία σε ένα θερινό σινεμά δεν είναι ωραίο. Οπότε μια κωμεντή που βγήκε αυτές τις ημέρες είναι η μπαλάντα των ονείρων και είναι στη σκηνοθεσία John Carney. Ο Rick, πρώην ρόκερ και νυν ξεπεσμένος τραγουδιστής γάμων, και ο Danny, πρώην μέλος μιας διάσημης boy band, ο οποίος αναζητά σόλο καριέρα, περνούν μια νύχτα μαζί αυτοσχεδιάζοντας την κιθάρα. Όταν λίγο αργότερα ο Danny μετατρέπει μια τρυφερή μπαλάντα σε τεράστια επιτυχία, ο Rick αναγνωρίζει τη μελωδία ενός δικού του τραγούδιου. Έχει και σχέση, έχει να κάνει και με τη μουσική αυτή η ταινία, είναι και, έχει και χιούμορ, είναι και κωμωδία, θα λέγει κανείς, είναι κωμεντή, οπότε γιατί όχι να μην πάμε σινεμά για αυτή την ταινία αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, θερινό σινεμά,

of Stellar και The Burning Spider. Και φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ με τις μουσικές μας. Για το επόμενο 2 ώρο Κλάουντια Μάτωλα μείνετε μαζί της. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βουτιές, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Ευχαριστούμε για την επαφή και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr
1: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul. Σοφιτάκι Ερδενόξ, κόσμο στα ραδιοφωνά σα. 93,6. Απογευματάκι Παρασκευή είναι 10 Ιουλίου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μα. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στι μουσικέ του κόσμου. Τρίπερ Γκίτκιν στον αέρα μας, 10 Ιουλίου, rteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ρομπέρτα Κάμπος, Μάρι Φρόι στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε με αυτό το τραγούδι στο 2026. Ναΐκα, θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Κάλλας, εδώ μαζί με Ναΐκα. Bam Love. Τεχνόπολη 12 Ιουλίου, μεθαύριο.

People, Miriam Makeba. I shall be released. Στο 2026 και αυτό, None of us are free, Blind Boys of Alabama, εδώ μαζί με Solomon Burke. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, τα διαβάζουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio, σε ένα search, στο Messenger, καλείτε στο 210-6066-429.

Knocking on Heaven's Door. Ήταν μια φοβερή βραδιά. Χθες με τον Robert Plant. Είναι αυτή η σοκαριστική στιγμή να βλέπεις μπροστά σου έναν καλλιτέχνη σαν τον Robert Plant που έχει γράψει ιστορία. Θα τα πούμε αυτά μετά το break. Στο σήμερα, τι γουάιο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η No

0: Sorry,
1: I was enjoying too much.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
4: Cosmos Radio.gr.

Ακούσαμε τους Rolling Stones μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue να διασκευάζουν Amy Winehouse. Και η Amy Winehouse δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο να χαρεί ότι οι Rolling Stones διασκεύασαν ένα δικό της τραγούδι. Σίγουρα κάπου εκεί ψηλά όπου βρίσκεται η ενέργειά της να το ξέρει και να χαμογελάει. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 10 Ιουλίου είναι, και περάσαμε μια υπέροχη μαγική βραδιά με τον Ρόμπερ Πλαντ στο θέατρο Λυκαβητού. Είναι από τις συναυλίες που είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις στη σκηνή ανθρώπους που διαμόρφωσαν το μουσικό τοπίο, ανθρώπους που έγραψαν ιστορία, και τιμήθηκε φυσικά με το Kennedy Honors, το ανώτερο βραβείο για τη μουσική, με τον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, ο Πλαντ και η παρέα του, Led Zeppelin, που έγραψαν μια σπουδαία ιστορία στη μουσική. Είναι αυτό που ξεπέρασαν το φράγμα, έφτασε απέναντι, δεν ήταν μια απλή μπάντα, μια ιστορική μπάντα. Ανήκουν σε αυτή τη λίγα οι Led Zeppelin, και είδαμε τον Πλαντ με το υπέροχο σχήμα του Saving Grace, με μουσικούς που ξέρουν να παίζουν υπέροχα και να στέκονται πίσω, να συνοδεύουν και να αβαντάρουν έναν θρύλο. Τέτοιοι μουσικοί συνήθως παίζουν μαζί τους, ο ήχος καταπληκτικός, και μέσα σε αυτό το ωραίο folk περιβάλλον που πήρε ο Ρόμπερ Πλαντ, και ξέρει να κάνει χιούμορ και για το παρελθόν, ξέρει να στέκεται, ήξερε πότε να πάρει τη στροφή και να αλλάξει πορεία στη μουσική. Και το σημαντικότερο, γιατί είναι κάτι που κάποιοι καλλιτέχνες δεν το κάνουν, όπως είναι και ο Ντίλαν μέσα σε αυτούς, ότι σέβεται το κοινό του πάρα πολύ και ξέρει γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι χθες το βράδυ και σε κάθε συναυλία που πάει βρίσκονται εκεί απέναντί του, και δίνει στο κοινό αυτό που πρέπει, τις στιγμές τις ωραίες, το Led Zeppelin, γιατί όσο και να γύρισε την πλάτη του στο Stadium Rock και σε όλη αυτή την αίρα το 1980, και πολύ νωρίς έκλεισε την πόρτα όταν πέθανε ο Μπόναμ, γιατί ήταν σαν αδερφός του, ήξερε ότι οι πόρτες μιας μεγάλης μπάντα έκλεισαν και η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη που έγραψαν. Δεν χρειάστηκε να συνεχίσει. Πήρε την πορεία του για τη μουσική που ένιωθε, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του. Οπότε, επειδή ξέρει και σέβεται το κοινό του, ότι εκεί όλοι λαχταρούσαμε έστω και για μία νότα των Led Zeppelin, το έδωσε με πολύ μεγάλη αγάπη και τα έπαιξε έτσι ακριβώς όπως ήξερε ότι θα σταθούν όμορφα. Και μας έδωσε και στιγμές με τη φωνή του που σε διαπερνάει και σε ανατριχιάζει, γιατί σε μεταφέρει σε αυτές τις ιστορικές στιγμές, και νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα φινάλε διαφορετικό, καλύτερο. Ήταν ακριβώς το φινάλε που έπρεπε.

Led Zeppelin, το ζήσαμε και αυτό με δάκρυα στα μάτια. Έναν πραγματικό θρύλο το τον έχεις μπροστά σου και με χιούμορ και ομορφιά. Και η κοπέλα που είχε μαζί του, η Σούζη, ήταν υπέροχη όλη στη σκηνή. Και το άλμπουμ του, και το άλμπουμ του, το Saving Grace, που το έπαιξαν υπέροχα. Soul of a Man θα ακούσουμε, αφιερωμένο σε όλους σας που ήσασταν εκεί, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και στη Μαριάννα που έκανε print όλες τις στιγμές, print out.

Μαν, μέσα από το Saving Grace. Robert Plant λοιπόν χθες. Bad Dreams, Teddy Swim στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, τα διαβάζουμε και στο Viber. Cosmos Radio κάνει το search και φυσικά ακούς διαδικτυακά στο Ερτέκο. Γιατί είναι όμορφα. Είναι όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application με ένα κλικ.

Bad Dreams από το Teddy Swims, Bonnie Tyler. Στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία, ένα αντίο της είπαμε. Αλλά η μουσική της, η φωνή της, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είχε σημαδέψει όλη τη δεκαετία του 80 και του 90. Και έχουμε χορέψει, ακούσει και κλάψει πολλές φορές με τη φωνή της.

Και από την Bonnie Tyler σε Madonna. Madonna Confessions 2 και Betrayal στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όπως είπαμε, μηνύματά σας διαβάζουμε και στο Viber.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Μανού Ντιμπάνγκο, που σε μεταφέρει πάντα σε ένα φωτεινό και ευχάριστο μουσικό περιβάλλον. Παρέμαστε στον κόσμο απόγευμα Παρασκευής στους 93,6 και 107, κόσμος radio.gr το site μας, και όπως το λέει και το τραγούδι που ακούω,

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano.
1: Cosmos é na minha tria com a Exi.
2: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Stand By Me από τον Seal, που ένιωσε πάρα πολύ όμορφα, έχει πει σε συνέντευξή του όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, όπως και όλα τα classics που ηχογράφησε το 2017 για το album Standards. Το έκανε με την ψυχή του, είναι περήφανος για αυτό το album και περήφανος που τραγούδησε τόσο μεγάλα τραγούδια, τραγούδια που άντεξαν το μεγαλύτερο τεστ, όπως είπε, το τεστ του χρόνου. Μερικά από αυτά τα τραγούδια, λέει, έχουν αντέξει μέχρι και 70 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτά τα τραγούδια, όπως αυτό που ακολουθεί, που αρέσει πάρα πολύ στον Seal. Smile, χαμογέλα, ακόμη και όταν η καρδιά σου πονάει τόσο πολύ.

Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom, the
2: no guy.

0: gazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thank you. Forever and ever. Ήταν ζωντανά από τον Άσβιλ. Ήταν ένα από τα κομμάτια όπου ο Ραούλ Μαλό το είχε ηχογραφήσει σπίτι του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και στα sessions της πανδημίας, το έχουμε ξαναπεί, μέσα σε όλα είχε ακούσει και αγάπησε ιδιαίτερα και τον Ντέμι Ρούσο. Και αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε αυτό το τραγούδι τότε στα lockdown sessions. Τον θυμόμαστε πάντα τον Ραούλ Μαλό και πάντα τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα μελωδικά με το Forever and Ever εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 10 Ιουλίου. 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με πολλά τραγούδια, με πολλά πράγματα που έγιναν χθες. Στον απόϊχο του Robert Plant, στον απόϊχο του άλμπουμ που παρουσιάσαμε και ακούσατε η τυχερή εδώ των Rolling Stones.

Την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα δούμε και τον Ρόμπερτ Σμιθ. Θα τον δούμε στην Αθήνα. Διαβάζω για το setlist. Θα πάει γύρω στις 2,5 ώρες το live του, τουλάχιστον αυτό λένε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το live. Είπαμε, σε ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά. Και χθες το βράδυ, να ξεκινήσουμε λίγο, να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, καινούριο άλμπουμ παρουσιάσαμε και είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τους Rolling Stones. Το Foreign Tongues, λοιπόν, είναι το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το 25ο άλμπουμ του αγγλικού συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι σε παραγωγή του Andrew Watt. Ένα άλμπουμ θεωρητικά η συνέχεια του Hackney Diamonds από το 2023. Είναι το 6ο άλμπουμ που έχουν ηχογραφήσει από το 1989, από το 90, οι Rolling Stones. Και χθες το βράδυ, ακούγοντας λίγο το άλμπουμ, μάλλον όχι ακούγοντας το λίγο, ακούγοντας το όλο το άλμπουμ και μπαίνοντας μέσα στην διαδικασία να ακούσουμε αυτές τις 12 νέες συνθέσεις, μέσα σε όλα και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, καθώς και η μπάντα που αποτελεί ένα φόρο τιμή σε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές των Rolling Stones, στο Jack Berry, με το Beautiful Delilah, το οποίο έχει και αναφορές, αν θέλετε, ένα φόρο τιμή σε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές των Rolling Stones, στο Jack Berry, με το Beautiful Delilah, το οποίο έχει και αναφορές.

ο Steve Jordan, ο οποίος παίζει ένα εξαιρετικό, παίζει εξαιρετική drums και με τη συμμετοχή βέβαια του αείμνης του Charlie Watts σε ένα τραγούδι στο Hit Me in the Head. Έτσι, για να πούμε λίγο χοντρικά τι ακούσαμε χθες. Ζητήσατε χθες, φεύγοντας από το κάτω από τον πρώτο όροφο, μου ζητήσατε και είπατε να ακούσουμε σήμερα το You Know I'm No Good. Φυσικά και θα το ακούγαμε έτσι κι αλλιώς. Θυμίζει πάρα πολύ τον Arctic Monkeys στη μελωδία, αλλά έχει κάνει την φοβερή μαγιά, να το πω έτσι, ο Mick Jagger, και έχει αντικαταστήσει τα πνευστά φυσικά με τη φυσαρμόνικα που είναι και πιο bluesy. You Know I'm No Good, The Rolling Stones.

You know I'm no good. Λοιπόν, από την μπάντα, από τους Rolling Stones, άλμπουμ παραγωγή του Άντριου Βάτ. Εγώ το είπα και χθες που ακούγαμε λίγο το άλμπουμ και κάναμε και δύο-τρία σχόλια, κριτικές, όπως και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης και ο Μιχάλης Καμάκας, ότι αυτό το άλμπουμ είναι χωρισμένο λίγο στη μέση. Είναι ένα άλμπουμ που έχει την υπογραφή του Rolling Stones, έχει την υπογραφή του Άντριου Βάτ. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, σήμερα μια μπάντα, όσο και να είναι update στην εποχή, χρειάζεται και έναν ανάλογο παραγωγό για να μπορεί να κάνει τα πράγματα και να τα φέρει στο 2026. Και αυτός είναι ο Άντριου Βάτ, και καλά έκαναν και τον και συνέχισαν να συνεργάζονται μαζί του και να μπουν μες στη διαδικασία να βγάλουν και τη συνέχεια του Hacking Diamonds, το άλμπουμ δηλαδή. Υπάρχουν κομμάτια που θυμίζουν πραγματικά Pearl Jam, που θυμίζουν Maroon 5 μέσα, έχουν δηλαδή αυτό το size and shape, να το πούμε, όπου είναι η σφραγίδα του Άντριου Βάτ, γιατί έχει κάνει και τις παραγωγές και στους Maroon 5, έχει κάνει την παραγωγή και στο άλμπουμ του Pearl Jam, έχει κάνει την παραγωγή στο McCartney Man, ετοιμάζει να κάνει την παραγωγή στο νέο άλμπουμ του Elton John. Είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο update υπάρχει στην αμερικάνικη αγορά, στον κόσμο μάλλον, να το πούμε έτσι. Από την άλλη όμως, υπάρχει πάντα υπογραφή των Jagger και Richards σε ένα άλμπουμ το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι εύκολα θα βγάλει hit, γιατί δεν βγάζει hit τα τελευταία χρόνια οι Rolling Stones στο Billboard. Από την άλλη όμως, το ότι ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι signature song για τους νέους ανθρώπους, δηλαδή για τους γεννημένους, για τους Zero, για την Gen Z δηλαδή και πέρα, ακούγοντας φυσικά την φωνή της Amy Winehouse, αυτό λέει πολλά. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο κάποιος δημοσιογράφος ή σε κάποια συνέντευξη που θα δώσουν οι Stones, γιατί πάντα το κάνουν, να εξηγήσουν λίγο το making of αυτού του άλμπουμ, πώς δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν το τραγούδι της Amy Winehouse, να το διασκευάσουν, να το τιμήσουν, εγώ να το πω. Δεν έβαλαν πνευστά, δεν υπάρχουν οι αρχικοί πνευστοί, όχι ότι δεν μπορεί να βρει πνευστά. Αν έβαζε πνευστά κάποιος από τους Stones, θα έβαζε τον David Sanborn. Δυστυχώς ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή, και λέω το Sanborn γιατί ο Sanborn ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος tour musician εδώ και 25 χρόνια με τους Stones, και έρθει και στην Ελλάδα το 98. Από την άλλη όμως, ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ήθελαν προφανώς να βάλουν τα πνευστά, ήθελαν να δώσουν ένα χαρακτήρα δικό τους, και ο χαρακτήρας ο δικός τους στους Rolling Stones είναι ο ήχος της blues και ο ήχος του rock and roll και του rockabilly. Όπως ακριβώς έκαναν πριν από 60 και πλέον χρόνια, έτσι ακριβώς κάνουν και τώρα. Και μάλιστα, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ron Wood προχθές, έλεγε ότι το άλμπουμ περισσότερο θυμίζει στο κλίμα το El Mocambo. Το El Mocambo είναι στον Καναδά ένα 300 θέατρο, όπου το 77 πήγαν να παίξουν εκεί οι Stones, και έπαιξαν εκεί οι Stones γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυνηγούσαν το Richards για χρήση ναρκωτικών, οπότε αν έμπαινε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το μαζεύαν στη φυλακή. Πήγαν λοιπόν στον Καναδά, στο El Mocambo, έπαιξαν σε ένα 300 θέατρο και έπαιξαν 3-4 φορές. Αυτό το live έχει βγει και το 24, δεν έχει βγει σαν bootleg, έχει βγει σαν άλμπουμ των Stones στο live στο El Mocambo, και βέβαια ήταν η παρότρινση πολλών άλλων καλλιτεχνών να ανέβουν πάνω στον Καναδά, γιατί live στο El Mocambo έχει δώσει και ο Stevie Ray Vaughan και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Τα λίγα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, θα ακούσουμε πολύ αυτές τις μέρες Stones. Έχει 4-5 κομμάτια μέσα που μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα χαρούμε σίγουρα από τη νέα δισκογραφική δουλειά, που θέλουν του χρόνου να βγουν και σε περιοδία.

Pray for you, ένα από τα τραγούδια που ήταν, αν ήταν signature song, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για, τους, για την Gen Z, για το You Know I'm No Good. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεπεράσει πραγματικά τα όρια, είτε με τη φωνή της Dionne Warwick όταν το πρώτο ηχογράφησε, και φυσικά με την Aretha και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, στα social media. Μόνο στο Instagram τρέχουν βιβλία και κληρώνουμε βιβλία για το λεγόμενο 25 για τα 25. 525, 25, 25. Είναι τα 25 χρόνια και τα 25 βιβλία που δίνουμε για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6 που γιορτάζουμε φέτος. Και 25 βιβλία λοιπόν κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου. Κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με πολλούς και γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Οίκους οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Οπότε μπαίνετε στο Instagram γιατί τρέχουν οι κανονικά οι διαγωνισμοί, και στο Instagram μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, όπως και στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Σινεφλερί την 5η 16 Ιουλίου στις 9:10. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν βιβλία, τρέχουν δώρα, τρέχουν σινεμά, τρέχουν συναυλίες, τα πάντα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει μπορείτε να το βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Καλησπέρα και στη Χαλκίδα, μας στέλνετε μήνυμα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε live, όπως κάθε μέρα πια, δηλαδή και κάθε μέρα να ανοίξουμε, κάθε μέρα έχουμε live. Αλλά αύριο όμως οι Whalers, όπως και η Thievery Corporation, θα βρεθούν στην πλατεία νερού για να τιμήσουν λίγο πολύ τους ήχους, τις μελωδίες, τα τραγούδια, την άβρα του μεγάλου Bob Marley. It's the Wailers. Με τους Wailers λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Τιουάιο και το Electric Spanish. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ωραίος μουσικός ο Τιουάιο, ανερχόμενος. Ένας μουσικός που μας έρχεται από τη Γαλλία. Έχει βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ φέτος και ακούγεται πάρα πολύ. Ακούγεται πέραν της γαλλικής κοινότητας και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι κάνει στην Αμερική, αλλά σίγουρα είναι ένας ήχος που μας παραπέμπει αλλού. Μας παραπέμπει στα χρόνια του Σαντάνα και σε άλλες μουσικές παλιότερες, μέσα στη δεκαετία του 70 και για την ακρίβεια μέσα στη δεκαετία του 80. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς και στην Πάτρα και στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεστε, όσοι φεύγετε διακοπές, καλές διακοπές. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι. Αρχίζει και αδειάζει η πόλη. Ξέρετε, όταν αδειάζει η πόλη, είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, όταν έχει συναυλίες, καταλαβαίνουμε εκεί πού πάει τελικά ο κόσμος, έτσι. Γιατί κάπου λέμε ότι κάπου πάει όλος αυτός ο κόσμος. Και η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αδειάζει ολόκληρη. Αδειάζει και φεύγει τμήματικά και κατά κύματα. Αλλά και πάλι όμως, όταν ξεκινούν οι άδειες, η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα μπορείς να μετακινηθείς πιο εύκολα. Ακούγοντας λίγο τον ήχο του Τιουάιο, χθες λέγαμε και στην εκπομπή και προχθές, για τον θάνατο της, το χαμό της Bonnie Tyler, αυτής τόσο σπουδαίας φωνής, και κοίταγα σήμερα και φωτογραφίες και πολλοί Έλληνες μουσικοί και καλλιτέχνες, γιατί είχε έρθει πολλές φορές η Bonnie Tyler στην Ελλάδα και ιδιωτικά είχε έρθει, την έχουμε πετύχει και έχω δει και σήμερα και χθες φωτογραφίες και στα μπουζούκια και σε νυχτερινά κέντρα και με λαϊκούς τραγουδιστές και μέσα σε στούντιο έχει ηχογραφήσει και κάνει πράγματα η Bonnie Tyler. Αγαπούσε την Ελλάδα ούτως ή άλλως και ερχόταν και για διακοπές. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε η ρίστον παρόδο περισσότερο με το κομμάτι του Τιουάιο, αλλά είναι μια είδηση που ούτως ή άλλως την έχουν βγάλει όλοι. Έφυγε ο Brian Potter. Ο Brian Potter ήταν παραγωγός των Player, των Take That, του Santana. Έφυγε ετών 87, δεν ήταν μικρός, αλλά θεωρείται και θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς παραγωγούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ένας από τους ανθρώπους που έκανε και έγραψε το Rhinestone Cowboy του Glen Campbell, το It Only Takes a Disco, A Minute, την επιτυχία των Ταβάρες, αργότερα του Take That, φυσικά το Ain't No Woman, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Four Tops. Μέσα στη δεκαετία του 60-65, ως τυχουργός για τους Small Faces, έγραψε το What You Gonna Do About It. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και μέσα σε όλα αυτά, γιατί ήταν ο ίδιος και ο Lambert, δηλαδή πως είναι ο Bart Baccarat με το Hal David, έτσι ήταν Lambert Potter την δεκαετία του 60-70. Αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 70-78 έγραψε το Inner Secrets του Santana, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, και κοιτάξτε πόσο κοντά είναι στον ήχο του Τιουάιο στο Electric Spanish που μόλις ακούσαμε. Για τον Brian Potter που έφυγε από τη ζωή.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, ο Σαντάνα δεν είναι μόνο το Σαν Παπαντή και το Black Magic Woman, είναι πάρα πολλά πράγματα και το λέτε και εδώ και πολύ και στο Viber και με μηνύματα. Φυσικά, ο Σαντάνα είναι μια εποχή και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, έτσι, και στο Spanish Rock και από την εποχή που μεσουρανούσαν οι El Chicano και οι Malo μες δεκαετία του 60 και στα τέλη του 60 στο San Francisco και αργότερα βέβαια βάζοντας αυτό τον Spanish Latin ήχο, όπου ξέρετε, αν δεν υπήρχε ο Feliciano στην Αμερική, δεν θα υπήρχε Spanish Latin μουσική με την έννοια που την ξέρουμε. Ο πρώτος άνθρωπος και ο πρώτος διδάξας και αυτός που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο José Feliciano. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε ότι ο Σαντάνα, όπως ακριβώς και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μπήκαν μέσα στο νόημα της εποχής, ήταν αν θέλετε και λίγο διορατικοί και μπορούσαν πραγματικά να παίξουν μουσικές όπου να αγγίξουν το κοινό, είτε αυτό ήταν το ισπανόφωνο είτε ήταν το αγγλόφωνο, πάντα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έμεινε πίσω. Με κάθε δεκαετία ο Σαντάνα ήταν πάντα update. Απλά εδώ έβαλε το χέρι του και ο Λάμπερ με τον Πότερ, μιας και μιλάμε για τον θάνατο του Μπράιαν Πότερ αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί κάποιοι στην Ελλάδα να μην το ξέρουμε, να μην το ξέρετε μάλλον με την έννοια του ότι έχει γράψει Four Tops, έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, ζωήρεψε την pop προς τον ήχο της R&B στη Motown, ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός αλλά και παραγωγός, και ήταν και ο λόγος που όταν έβγαλε το Inner Secrets το Santana το 78, ήταν και ένα άλμπουμ το οποίο ανέβηκε στην κορυφή και είχε κάνει και την παραγωγή των Players βέβαια, το Baby Come Back. Μένουμε λίγο στον Butter και στον Lambert, γιατί ήταν ένα από τα νέα αυτές τις μέρες που φεύγει. Βέβαια ο Πότερ είναι ένας άνθρωπος που έκλεισε τα 87, κλείνει μια ολόκληρη εποχή με την, και με το χαμό με το θάνατο του Πότερ. Με την Bonnie Tyler δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ανακάμψει η Bonnie Tyler, σε περιοδεία ήταν η γυναίκα και δυστυχώς δεν τα κατάφερε, η Bonnie Tyler έφυγε. Αύριο το βράδυ λοιπόν περιμένουμε τους Θίβερη, τους Χίλτον και Γκάρζα πάνω στη σκηνή. Κάθε φορά που βλέπουμε τους Θίβερη, εμένα προσωπικά μου θυμίζει, τους έχω δει 7-8 φορές, μου θυμίζει εκείνο το φοβερό βράδυ στο Λυκαβιτό, όπου ήταν τέρμα πίσω η σκηνή, είχα μαζευτεί 8-9 χιλιάδες άνθρωποι πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια. Θίβερη Corporation λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Ριλί στην Πλατεία Νερού, 9 παρατέταρτο εδώ στον Κόσμο 93,6.

Αύριο λοιπόν οι Thievery Corporation θα βρεθούν στην πλατεία νερού. Θυμάμαι έτσι τώρα ένα από τα live των Thievery. Ήταν αρχές Ιουνίου, ήταν 15-16 χρόνια πριν, γιατί σας λέω οι Thievery έχουν έρθει πολλές φορές. Όπου είχαμε βρεθεί, ήταν τότε και θυμάμαι ήταν με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη. Ήμασταν πάνω στο θέατρο Βράχων και έχει πιάσει μια βροχή η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Και έλεγαν τότε οι διοργανωτές ότι τελικά θα βγουν και θα τραγουδήσουν οι Thievery. Είχε 3.500 ανθρώπους, μπορεί να έχει και παραπάνω. Ο δρόμος ήταν ούτως ή άλλως όπως ανεβαίναμε πάνω στο Βύρονα γεμάτος. Και αλήθεια ήταν ότι ήμασταν παπιά. Και βγαίνει κάποια στιγμή ο Χίλτον και λέει backstage, λέει: παιδιά, τελικά προτείνω να ανέβουμε να παίξουμε. Πάνω στη σκηνή πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 δάχτυλα νερό. Και η απόφαση τελικά όλων ήταν: μην ανέβει κανένας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γκάρζα, έλεγε: παιδιά, να τα προσέξουμε λιγάκι, διότι την τελευταία φορά που έγινε το τσαφ με τα μικρόφωνα ήταν όταν ο Τζάκερ τραγουδούσε πάλι σε μια βροχή που του είχε κολλήσει το μικρόφωνο στο χέρι στη δεκαετία του 60 στην Αμερική, πάλι σε ένα βροχερό βράδυ, σε ένα live, και έπαθε ηλεκτροπληξία. Και ήταν και ο λόγος, και πολύ καλά έκαναν όλοι βέβαια, όπου η συναυλία τότε είχε ακυρωθεί και είχαν έρθει οι Thievery ένα χειμώνα, αν θυμάμαι, στο Αθηνών Αρένα ή τότε στο Club 22 στη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά για την μπάντα που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό και θα τους ξαναδούμε για άλλη μια φορά. Πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. Σαμπούζι ήδη έχει βγάλει 2 σίγγλ καινούρια. Περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ του.

0: seeing the flames, it's behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn, let it burn.
1: Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με το Σεμπακάμπος.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μια μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μια μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος.

ιδιαίτερα καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Summer Time. Αυτή είναι η Λουσέν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, βραδάκι 10 Ιουλίου. Με μεγάλη χαρά, μετά από καιρό, Ηλίας Διαμάτης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για την επόμενη μία ώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε φύγει, ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί ανεβαίνοντας στην ΕΡΤ σήμερα, τώρα το απόγευμα, μετά τις 7 η ώρα, είχε κίνηση στους δρόμους και είχε κίνηση και βλέπω αυτοκίνητα με μπαγκάζια, με πράγματα για να φύγουν διακοπές. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι η ημερομηνία είναι 10 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι άδειες για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη. Και πολύ περισσότερο, όσο περνούν οι μέρες, θα βλέπουμε περισσότερο κόσμο και στην Αττική Οδό και στα κτέλ και στα λιμάνια. Παντού. Ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να συναντήσουμε τον Pearl Harbor. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που...

Αυτή είναι η Three Sacred Souls, άλλη μία από τις μπάντες, από τα συγκροτήματα που μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, και κάνουν ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s και τον αναβιώνουν πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε στο Λυκαβητό ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την τραγουδίστριά του στο Λυκαβητό, ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την

οποιοδήποτε. Και βέβαια, χθες το βράδυ ο Λυκαβητός άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο το έκλεισε ο Ρόμπερτ Πλαντ. Φαντάζομαι φέτος θεωρητικά θα κλείσει με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Κιούρ και με τα ονόματα που έχουν έρθει φέτος. Δηλαδή, και ο Ζαν Μισελ Ζαρ, μην νομίζετε, είναι 76-77. Ο Ντέιβιντ Μπέρν το ίδιο, είναι 73-74. Και όμως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ιερόλυγοι της ροκ, και βάζω μέσα και τον Ζαρ, ανεξάρτητα αν έχει την ηλεκτρόνικα. Δεν έχει καμία σημασία. Οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Ζαρ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγγίξει ιδιαίτερα τον ήχο του Progressive και της ηλεκτρόνικα εκεί στα 70, στα τέλη, στο 80. Στα 77 του λοιπόν, ο Πλαντ δεν έχει καμία όρεξη και διάθεση να ανακυκλώσει το παρελθόν, αλλά ανοίγει καινούργιες σελίδες στη ζωή του και καινούργιες σελίδες πάνω στην μουσική. Και αυτό φαίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή τους ήχους. Το θυμόμασταν παλιότερα με το Κασμίρ, όταν είχε τραγουδήσει το Εσακανέ στο Μάλι, είχε κάνει τότε τα live μέσα στην έρημο. Αργότερα με τις μελωδίες με τους Αφρικανούς καλλιτέχνες, τώρα με τον ήχο περισσότερο και με μια λυρικότητα, αν θέλετε, μέσα στα τραγούδια, στην Ιρλανδέζικη μουσική, στη folk, στη blues και φυσικά στην Αμερικάνα. Γνωρίζουμε όλοι για τον ήχο και για όλη αυτή την πρόκληση που υπήρχε από τον Τίμπον Μπέρνετ βγάζοντας με την Alison Krauss το άλμπουμ. Δεν ήταν ότι άκουσε την Alison Krauss και τρελάθηκε, ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο concept project στο μυαλό του, γιατί ακούγεται όλο αυτό το πράγμα ότι την άκουσε και τρελάθηκε. Η Alison Krauss είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καλλιτέχνητα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου το Blunt είναι σαν να έχεις απέναντί σου το Everest. Οπότε από εκεί και πέρα ο ίδιος κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα με τους Saving Grace. Κάνει με τη Susan Dian, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μια βαθιά υπόκληση στο κοινό, και ο Βίσονας, ο Αμερικάνικος, το εικαστικό του Saving Grace, όπου όλοι το είδαμε πίσω ακριβώς από τη σκηνή. Και από εκεί και πέρα όλα τα κομμάτια, τα παλιά και τα ξένα. Καταρχήν ο ίδιος είπε ότι πέρασε πολύ καιρός, όμως νιώθω υπέροχα πάνω στη σκηνή και καλησπέρισε την Αθήνα, όχι την Athens, την Αθήνα. Έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας ο Πλαντ, αλλά την τελευταία φορά περνούν ούτε λίγο ούτε πολύ 19 χρόνια. Και Rumble On, Four Sticks και φυσικά το σύντομο πέρασμα από το Black Dog που έγινε χαμός από κάτω. Πάρα πολύ καλή η Susan Dian, πάρα πολύ καλή η μπάντα, ωραίος ο ήχος τέλειος, και μπαντολίνο και φυσαρμόνικα και κιθάρες και τσέλο, όρθιο και ακορντεόν και drums και κρουστά και βρετανικό folk και βρετανική blues, και λέω βρετανική blues γιατί η βρετανική blues αυτό που έπαιξε, και κλασική αμερικάνα και αρκετή country. Και βέβαια στέλνω τραγούδι στο rock and roll και είναι χαμός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ρόμπερ Πλάντ και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Ρόμπερ Πλάντ, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες στο BBC αλλά και στο Late Show στο Stephen Colbert και έλεγε ακριβώς ότι η folk υπήρχε μέσα του, στον ήχο του, πολύ πριν τους Led Zeppelin. Εξάλλου ο ίδιος και μεγαλώσει στη Δυτική Αγγλία σε μια περιοχή όπου συνυπήρχε η jazz, η folk, η ποίηση και φυσικά η τοπική θρύλη. Και γενικά όλες αυτές τις ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά με τα ουαλικά τοπία, με τους κελτικούς μύθους και με τις αφηγήσεις και με τα μυθικά πλάσματα που αλλάζουν τις μορφές και διαμορφώνουν πολλές φορές τη φαντασία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι όταν είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Chris Ντεμπέργκ, λίγο πολύ βή παράλληλη όσον αφορά την τοποθεσία, όσον αφορά το location και όχι τόσο τη μουσική, γιατί άλλη μουσική παίζει ο Ντεμπέργκ, άλλη μουσική παίζουν οι Ζέπελιν, άλλη μουσική πια παίζει ο Ρόμπερ Πλάντ. Αλλά ο Ρόμπερ Πλάντ δεν πάβει να είναι θρύλος. 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε χθες η παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι πραγματικά καλό το άλμπουμ των Rolling Stones και χαίρομαι περισσότερο όταν στέλνετε μηνύματα και μου λέτε να πούμε χρόνια πολλά στα πολύ μεγάλα ή στα πολύ μικρά παιδιά. Να πούμε λοιπόν στη Χαρούλα, στο παιδάκι, χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαίρεστε. Αυτός είναι ο DZZ, So Good, από το νέο άλμπουμ του Γάλλου, που είναι γεννημένο στη Γαλλική Πολυνησία, αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.

Ρομπέρτα Κάρλος, Ρομπέρτα Κάμπος μάλλον, και Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Πάντα παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος επίκαιρο, όπως πάντα ήταν επίκαιρος ο Marvin Gaye. I want you. Time I like music mix. Έτσι για να πούμε όμορφα στο βράδυ, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι classic.
1: Cosmos Classic.
0: Από τα παλιά, φίλες και φίλοι. Ακούστηκε το 1967, ο Πιλούσκι όμως το έφερε ξανά το 2007.

Αυτό λοιπόν είναι το Begging στο edit του Πιλούσκι, Frankie Valli and the Four Seasons. Και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία το 67. Ένα από τα κομμάτια μάλλον που ο Frankie Valli εκείνη την εποχή πεζόταν πάρα πολύ και στο αμερικανικό ραδιόφωνο, αλλά μεσουρανούσε και με πάρα πολλά live και στο ραδιόφωνο αλλά και στην αμερικανική τηλεόραση. Ερχόμαστε στο σήμερα. Kendra Morris και In My House.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, εδώ παρέα με τον Trombone Shorty από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, παρουσιάζοντας το καινούριο του άλμπουμ, στο πλευρό του K-Rai. Και εξαιρετικό το άλμπουμ και εξαιρετική περιοδία σε όλο τον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, για να ανοίξει όμορφα και η εβδομάδα που μας έρχεται. Πολλά φιλιά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Στον αέρα του κόσμου η Mavis Staples, η οποία κλείνει τα 87. Αμερικανίδα τραγουδίστρια R&B and Blues. Με όλη την οικογένεια The Staple Singers. Τεράστιες επιτυχίες I'll Take You There, Let's Do It Again. Και μια δισκογραφία με τελευταία της δουλειά μόλις το 2025. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Amy Winehouse, καλή ακρόαση.

My big bad handsome man. Εγώ έχω ένα big εδώ ηχολήπτη, τον Ηλία Διαμάντη. Αυτή ήταν η φωνή της η Μέλντα Μέι. Η Μέλντα Μέι σήμερα κλείνει τα 52. Και στιχουργός και τραγουδίστρια, βεβαίως καταγωγή από την Ιρλανδία. Πρώτο άλμπουμ το 2002, No Turning Back. Ακούσαμε από το Love Tattoo αυτό το καταπληκτικό. Ένα κορίτσι το οποίο ένα συγκεκριμένο έτσι ηχόχρωμα στη φωνή, διαφορετικό, ροκαμπίλ λίγο. Και από εκεί στους Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν επίσημα λοιπόν τον 25ο δίσκο τους σήμερα. Έγινε και μια ακρόαση εδώ χτες στην ΕΡΤ για όσους δεν το ήξεραν. Μπορείτε να πείτε να τον ακούσετε. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μέσα στα καξί άλλων και αυτό. Cover, Amy Winehouse. You know I'm not good. Από τους Γερόλικους.

Jack Johnson στα φωνητικά, Ερμάνος Γκουτιέρες στις κιθάρες, Hold All The Light, και αυτή είναι η ΕΟΚΑ. Με καταγωγή από την Ιγυρία, η βάστης Νέα Υόρκη, η ΕΟΚΑ εδώ, Happy Face, ένα χαρούμενο τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος.

Σαν σήμερα γεννιέται ο τρομερός και φοβερός Lee Morgan. Ο Lee Morgan, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης, βεβαίως μεσουράνησε εκεί την εποχή του Hard Bop, ακρογωνιαίος λίθος του Blue Note Label, και είχε την τύχη βεβαίως να ηχογραφήσει με όλους τους σπουδαίους: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Wayne Shorter, και βεβαίως να παίζει και στους Jazz Messengers του Art Blakey. Και θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις του Lee Morgan λίγο αργότερα. Να πάμε όμως σε μια διαφορετική μουσική, στο John Whitehead, που έφυγε νωρίς, αλλά είχε κάνει εξαιρετικά ντουέτα μαζί με τον McFadden, και από αυτά η τεράστια επιτυχία Ain't No Stopping Us Now.

της Philadelphia Records, ο John Whitehead γεννιέται σαν σήμερα. Επιτυχημένο ντουέτο με τον McFadden. Η τεράστια επιτυχία του 1979, ένα Stop in his name.

μουσικός που γίνεται γνωστός από ένα ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man το 2012. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane. Ο λόγος για τον Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες που γίνεται σαν σήμερα το 42 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Αλλά ταξίδεψε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και η μουσική του είχε τεράστια επιτυχία στην Νότια Αφρική. Μάλιστα, λέγεται ότι είχε πουλήσει περισσότερους δίσκους για τον Elvis Presley.

ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά, Μπάφτα, Όσκαρ. Αλλά και ένας σπουδαίος μουσικός, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πιο πολύ μέσω του ντοκιμαντέρ παρά της μουσικής του, και κυρίως στην Αμερική.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένας σπουδαίος τρομπετίστας, ο Έντουαρντ Λι Μόργαν, γενέθεσαν σήμερα. Το 1938, με άπειρες συνεργασίες και σε αυτό το σύντομο διάστημα που έζησε, έφυγε στα 33, τον πυροβόλησε η φιλενάδα του σε ένα jazz club. Άφησε μια τεράστια δισκογραφία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6. Λέει Διαμάντη είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εμίλια Τωρίνη από την Ισλανδία. Acetone. Let's keep dancing. Καλή ακρόαση.

Ο Κις Μοβαρίγιας με την τεράστια επιτυχία του Follow the Sun, και εδώ θα θυμηθούμε μια επιτυχία της Lana Del Rey πίσω 2011, Video Games.

do.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
2: Ακούτε Κόσμος.

Red Stars. Και εδώ η φωνή της Mavis Staples, η οποία σήμερα κλείνει τα 87 και είναι ακόμα ενεργή, μέτρα μεθαύριο τραγουδάει στη Νέα Υόρκη. We go back με Buddy Guy.

Alice Wright με την τεράστια επιτυχία της My Heart πίσω στο άλμπουμ The Orchard. Και εδώ ένας πάνω τραγούδι του Σίξτο Ροντρίγκες από το άλμπουμ του Coming From Reality. Ένα πολύ γλυκό I Think Of You.

Ένα νέο κορίτσι από το δυτικό Λονδίνο είναι η Ολύμπια Βιτάλης, η οποία φωνή της ακούγεται έτσι πολύ ωριμή, αλλά είναι μικρή και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν στο μέλλον. Ολύμπια Βιτάλης, κρατήστε το όνομα. The Sidewinder, σύνθεση του Lou Morgan, η πιο γνωστή του σύνθεση. Ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ της Blue Note και έμελε να γίνει ένα jazz standard του 1963.

Συνήθως ακούμε μία μικρή εκδοχή του. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία τεράστια εκδοχή, σχεδόν δεκάλεπτη, για να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τη μουσική έτσι ένα Ρουμπίνι στα γκουρά. Εκδοχούμε πάλι τη Δευτέρα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυλώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of...
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Η Ezra Collective που είναι εδώ, χάρη της ελπίδας, Here Because of Hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Η Ezra Collective που βγάζουν το ένα σίγγλ μετά το άλλο και εδώ βεβαίως και εμπνέονται από το Max Romeo, από το Lucifer, Son of the Morning, αλλά δεν μένουν εκεί, δεν σταματούν πουθενά. Η δημιουργία τους πάει από το Λονδίνο στη Τζαμαϊκά με ένα ακριβώς τραγούδι. Well Organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Σήμερα Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο, και η αποστολή είναι απλώς να περάσουμε καλά.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας και βεβαίως εκεί βρίσκονται και οι καλλιτέχνες μας, ο Yves Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop, και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και το αφεντικό έρχεται με τη συνταγή του. Mission Improbable. Ναι, είναι οι Herbalizer που κάποτε μας χόρευαν για τα καλά.

που πήρε το μάτι μου την Έρικα Μπαντού, όχι, δεν έρχεται στην Αθήνα, μαζί με την Λόριν Χίλ να περιοδεύει και να ταξιδεύει. Η Έρικα Μπαντού, που πριν από ένα χρόνο, μαζί με τον Alchemist, βρέθηκε δίπλα μας. Next to You, το κομμάτι της.

Η κομματάρα κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Τζάβα που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bout du Bar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

hip hop after all. Ο Γκατς, περίφημος. Από τη Μαδρίτη στη Γαλλία έζησε αρκετά χρόνια. Εννοείται πως γνώρισε τους London Loop αλλά και τον Troy Berkeley που έρχεται εδώ στο συγκεκριμένο remix Want It Back με τη φωνή των παιδιών μας.

κομμάτι της ογδονταρίας, εκλεκτό και δυσέβρετο, ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Κάνε πως γνωρίζεις. Act like you know.

Rewind, rework, remix. Ποιος καίγεται? Εδώ ο David Bowie παραμένει ακέραιος και μας λέει να χορέψουμε αλλιώς. Black Market, Dabarun, το Let's Dance.

Η Queen σε πρώτο πρόσωπο. Ο David Bowie έρχεται στην παρέα. Γυρνάμε πίσω το χρόνο στο 1982 και δύο γάτες πολύ cool έρχονται.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον οίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια στον κόσμο σας. Οι φανφάρες και ο Καρλία έχουν δοκιμαστεί και το Out to Lounge έρχεται να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

περίπτωση Κοταράσκη έρχεται μαζί με τους Rain Dogs του, τους οποίους και εμπνεύστηκε από τον Tom. Ένας είναι ο Tom, ο Waits δηλαδή. Ένα Opa Hey από το debut το άλμπουμ.

τις ψευδεστήσεις του Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω πως μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ο Μίστερ Μπέ εκεί ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Πολλοί κόσμος και οι μουσικές υπέροχες, ο Μίστα Σάντσες που έρχεται από τη Λισαβόνα, από τη Βαρκελόνη, αλλά και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

Οι μουσικές μοιάζουν να έρχονται από τη Βραζιλία και σωστά συμβαίνει αυτό. Όμως τα παιδιά έχουν μετακομίσει από καιρό. Η Κούριο Κούριο, μια τραγουδίστρια Λουίζα Μοντέιρο, αλλά και ο αυστριακός παραγωγός και μουσικός Ντάστιν Μπράουν, που πλέον ζουν και ηχογραφούν στη Γερμανία. Αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ. Καινούριο το άλμπουμ τους, Κούριο Κούριο, και το κομμάτι Bemkerer.

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Grand Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can I have a martini?

στην Καλιφόρνια κρύβονται τα παιδιά που αγαπούν τη funk, το afrobeat, την κούμπια, τη soul, τη reggae, δηλαδή τις μουσικές μας. Cumbia No Get Enemy είναι το άλμπουμ που φτιάχτηκε πάνω στον Fela, σε αυτό το περίφημο κομμάτι που έγραψε Water No Get Enemy, και εδώ μέσα στο 2025 τα βαρύτονα σαξόφωνα και ο Μίτσαμ Γιακούμπ συγκεκριμένα παίρνει την εκδίκησή του.

Μαδούρα, Αμπελάρτο Καρμπόνο και η Ράδιο Μαλέμπε ρεμιξάρουν στην Παλένκε Records και αυτό θα πει φτάσαμε στην Κολομβία μέσω Φέλα Κούτι.

μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Jasmine Hamdan κάνει μεγάλο θόρυβο στο Λονδίνο με τις μουσικές της. Σήμερα ξεχνάει αλλά και θυμάται. I remember, I forget είναι το κομμάτι.

τζάμπο δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα αυτά με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water, μας λένε.

Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Καινούριο άλμπουμ και για τον Τρίκη, ο οποίος έρχεται εδώ με την Μάρτα Σλακόφσκα να δηλώσει εκτός πραγματικότητας. Λες και δεν το ξέραμε. Out of Place είναι το κομμάτι από την καινούρια δουλειά του με τίτλο Different When It's Silent. Πάντα ηχογραφή στη δική του False Idols Records.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Δηλαδή θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.